η διαδικασία καταγραφής των προβλημάτων και της αποκατάστασης. Συνεχίζεται η μάχη της 20χρονης φοιτήτριας από τα Χανιά, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχείο που σημειώθηκε στις 16 Ιουλίου έξω από τις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο. Η νεαρή νοσηλεύτηκε για περίπου 3 εβδομάδες στη μονάδα ειδικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Ωστόσο, σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή του νοσοκομείου, επιβεβαίωσε πως κρίθηκε απαραίτητη διακομιδή της στο νοσοκομείο Αττικών στην Αθήνα, όπου μεταφέρθηκε για περαιτέρω εξειδικευμένη νοσηλεία, συμπληρώνοντας πως τα επόμενα χειρουργία που θα ακολουθήσουν θα είναι πιο κρίσιμα. Σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς τίθεται ολόκληρη η Κρήτη σήμερα Παρασκευή, σύμφωνα με το ενημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Και οι 4 περιφερειακές ενότητες του νησιού, Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου, βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 3, γεγονός που απαιτεί αυξημένη επαγρύπνηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά και ιδιαίτερη προσοχή από τους πολίτες. Ο ΟΠΕΚΑ καταβάλει σήμερα Παρασκευή τη δεύτερη πλήρωμη του χρηματικού βοηθήματος του λογαριασμού αγροτικής εστίας που αφορά τρίτεκνες και πολυτεκνές οικογένειες, καθώς και δικαιούχους μονογονείς πατέρες. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, με τους πολίτες να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αφημί τους. Σήμερα Παρασκευή τη δυνατότητα υποβολής έχουν οι πολίτες στον αφημί, όπου λήγει σε 5 και 6. Ενώπιον των δικαστικών αρχών οδηγείται σήμερα η 46χρονη Ελένη Αργυρίου, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση φωνικής επίθεσης στη Μαρφίν στις 5 Μαΐου του 2010, όταν ο εμπρισμός είχε αποτέλεσμα το θάνατο 3 εργαζομένων, μεταξύ των οποίων και μια εγγύου γυναίκας. Η κατηγορούμενη επέστρεψε στην Ελλάδα από την Βρετανία με συνοδεία αξιωματικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και παρέμεινε τη νύχτα στα κρατητήρια της Γαδά. Σήμερα αναμένεται να μεταφερθεί στην εισαγγελία για εκτέλεση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης και στη συνέχεια να οδηγηθεί στην ανακρίτρια προκειμένου να απολογηθεί. Η 46χρονη συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Λονδίνου μετά την ενεργοποίηση της Ερυθράς Αγγελίας της Ιντερπόλ. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τελευταία χρόνια ζούσε στο Μπράιτον της Βρετανίας, όπου είχε δημιουργήσει οικογένεια. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής στον Παλιμήλο Ποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 το πρωί στις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ εξομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός και η παράκληση. Αύριο Σάββατο 8 Αυγούστου θα τελεστεί όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου του Μητροπολίτη Ευθύμης και Αυλοποτάμου Προδρόμου. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 27 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 27 και 34 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Παρασκευή 7 Αυγούστου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

0: στείλετε ένα νέο μήνυμα στον τηλεφωνητή σας.
1: Παιδιά, ετοιμάστε την αδερφή.
2: Κωστά, το τηλέφωνο του παρέλθει. Κλείστε, μην ακούσει η κοπέλα τώρα.
3: Γρήγορα, γρήγορα, δώστε ψηφίδι.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 4. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Ο Πολιτιστικός Ρυθμοφωτικός Σύλλογος Περάματος διοργανώνει για 11η συνεχόμενη χρονιά τη Γύμηλο Ποτάμου, τη μεγάλη έκθεση που αναδεικνύει τον πρωτογενή τομέα, την τοπική επιχειρηματικότητα, τον πολιτισμό, την παράδοση και τη δημιουργικότητα του Μηλοποτάμου. Από σήμερα Παρασκευή ως και την Κυριακή 9 Αυγούστου, η πλατεία του Δημαρχείου Περάματος μετατρέπεται σε ένα ανοιχτό χώρο συνάντησης παραγωγών, δημιουργών, πολιτιστικών συλλόγων, καλλιτεχνών και επισκεπτών με στόχο την προβολή της αυθεντικής ταυτότητας του τόπου. Στις 7 σήμερα το απόγευμα θα τελεστεί ο αγιασμός και τα επίσημα εγγένεια της έκθεσης. Στις 8 θα πραγματοποιηθεί ζωντανή επίδειξη κεραμικής από το εργαστήριο Ασημένια, ενώ η πρώτη μέρα θα κορυφωθεί με τη συναυλία της τραγουδίστριας Κατερίνας Λιόλιου. Αύριο Σάββατο στις 7.30 θα γίνει παρουσίαση πρώτων βοηθειών από το Περιφερειακό Τμήμα Ρεθύμνου του Σώματος Σωματών Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Θα ακολουθήσουν πρακτικές επίδειξης πρώτων βοηθειών και ενημέρωση του κοινού. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει συναυλία με την ίδια Δάμου. Η Κυριακή, τελευταία μέρα της έκθεσης, είναι αφιερωμένη στην παραδοσιακή φαντική τέχνη και στην κριτική μουσική. Θα γίνει ζωντανή επίδειξη ύφανσης στον παραδοσιακό αργαλιό από τον υφαντουργό Μανώλη Κουράτορα, ενώ θα ακολουθήσει κριτική μουσική βραδιά με τον Πέτρο Μαρούλη και χορευτικά θα πλαισιώσει ο Όμιλος Βρακοφόρων Κρήτης. Εξιχνιάστηκαν δύο υποθέσεις εμβρισμού που σημειώθηκαν σε περιοχές του Δήμου Μηλοποτάμου, καθώς η έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξιχνίασης εγκλημάτων Ρεθύμνου οδήγησε στην ταυτοποίηση δύο ενεδαπών, ενός 22χρονου και ενός 37χρονου, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκε και κατασχέθηκε όπλο με φυσίγγια. Πρόκειται για δύο περιπτώσεις εμβρισμών τον Δεκέμβριο του 2025 και τον Ιούλιο του 2026 σε όχημα και επιχείρηση σε περιοχές του Δήμου Μηλοποτάμου, με αποτέλεσμα την πρόκληση υλικών ζημιών. Η πρόσφατη πυρκαγιά στο νότο του Ρεθύμνου έφερε ξανά στο προσκήνιο μια υπόθεση που παρέμεινε σε εκκρεμότητα εδώ και χρόνια, την υλοποίηση του έργου πυροπροστασίας του φοινικού δάσους του Πρέβελη, το οποίο παρά το γεγονός ότι μελετήθηκε, δημοπρατήθηκε και ξεκίνησε να κατασκευάζεται, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ εξαιτίας σοβαρών προβλημάτων στη χρηματοδότηση και την πληρωμή αναδόχου. Την έκταση των καταστροφών που προκάλεσε η μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο αποκαλύπτουν οι πρώτες αυτοψίες των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Συνολικά 55 κτίρια εξετάστηκαν από τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, με τα αποτελέσματα να καταγράφουν σημαντικές ζημιές. Από τους ελέγχους, 24 κτίρια χαρακτηρίστηκαν ασφαλή για χρήση, 12 παρουσίασαν βλάβες που απαιτούν αποκατάσταση, ενώ 19 κρίθηκαν μη κατοικήσιμα λόγω σοβαρών ζημιών. Τα στοιχεία δίνουν την πρώτη σαφή εικόνα του αποτυπώματος της πυρκαγιάς στις πληγήσεις περιοχές, όπου συνεχίζεται η διαδικασία καταγραφής των προβλημάτων και της αποκατάστασης. Συνεχίζεται η μάχη της 20χρονης φοιτήτριας από τα Χανιά, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχείο που σημειώθηκε στις 16 Ιουλίου έξω από τις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο. Η νεαρή νοσηλεύτηκε για περίπου 3 εβδομάδες στη μονάδα ιατρικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Ωστόσο, σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή του νοσοκομείου, επιβεβαίωσε πως κρίθηκε απαραίτητη διακομιδή της στο νοσοκομείο Αττικών στην Αθήνα, όπου μεταφέρθηκε για περαιτέρω εξειδικευμένη νοσηλεία, συμπληρώνοντας πως τα επόμενα χειρουργεία που θα ακολουθήσουν θα είναι πιο κρίσιμα. Σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς τίθεται ολόκληρη η Κρήτη σήμερα Παρασκευή, σύμφωνα με το ενημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Και οι 4 περιφερειακές ενότητες του νησιού, Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου, βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 3, γεγονός που απαιτεί αυξημένη επαγρύπνηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά και ιδιαίτερη προσοχή από τους πολίτες. Ο ΟΠΕΚΑ καταβάλει σήμερα Παρασκευή τη δεύτερη πλήρωμη του χρηματικού βοηθήματος του λογαριασμού αγροτικής εστίας που αφορά τρίτεκνες και πολυτεκνές οικογένειες, καθώς και δικαιούχους μονογονείς πατέρες. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, με τους πολίτες να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αφημί τους. Σήμερα Παρασκευή τη δυνατότητα υποβολής έχουν οι πολίτες στον αφημί, όπου λήγει σε 5 και 6. Ενώπιον των δικαστικών αρχών οδηγείται σήμερα η 46χρονη Ελένη Αργυρίου, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση φωνικής επίθεσης στη Μαρφίν στις 5 Μαΐου του 2010, όταν ο εμπρισμός είχε αποτέλεσμα το θάνατο τριών εργαζομένων, μεταξύ των οποίων και μιας εγγύου γυναίκας. Η κατηγορούμενη επέστρεψε στην Ελλάδα από την Βρετανία με συνοδεία αξιωματικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και παρέμεινε τη νύχτα στα κρατητήρια της Γαδά. Σήμερα αναμένεται να μεταφερθεί στην εισαγγελία για εκτέλεση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης και στη συνέχεια να οδηγηθεί στην ανακρίτρια προκειμένου να απολογηθεί.

υπηρεσία με τους ανέμους δοπνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 27 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο ο καιρός αναμένεται αίθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 27 και 34 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Παρασκευή 7 Αυγούστου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

0: Talos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 5. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Ο Πολιτιστικός Ρυθμοφωτικός Σύλλογος Περάματος διοργανώνει για 11η συνεχόμενη χρονιά τη Γύμνο Ποτάμου, τη μεγάλη έκθεση που αναδεικνύει τον πρωτογενή τομέα, την τοπική επιχειρηματικότητα, τον πολιτισμό, την παράδοση και τη δημιουργικότητα του Γύμνου Ποτάμου. Από σήμερα Παρασκευή και την Κυριακή 9 Αυγούστου, η πλατεία του Δημαρχείου Περάματος μετατρέπεται σε ένα ανοιχτό χώρο συνάντησης παραγωγών, δημιουργών, πολιτιστικών συλλόγων, καλλιτεχνών και επισκεπτών με στόχο την προβολή της αυθεντικής ταυτότητας του τόπου. Στις 7 σήμερα το απόγευμα θα τελεστεί ο αγιασμός και τα επίσημα εγγένεια της έκθεσης. Στις 8 θα πραγματοποιηθούνταν η επίδειξη κεραμικής από το εργαστήριο Ασημένια, ενώ η πρώτη μέρα θα κορυφωθεί με τη συναυλία της τραγουδίστριας Κατερίνας Λιόλιου. Αύριο Σάββατο στις 7.30 θα γίνει παρουσίαση πρώτων βοηθειών από το Περιφερειακό Τμήμα Ρεθύμνου του Σώματος Σωματών Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Θα ακολουθήσουν πρακτικές επίδειξης πρώτων βοηθειών και ενημέρωση του κοινού. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει συναυλία με την ίδια Δάμου. Η Κυριακή, η τελευταία μέρα της έκθεσης, είναι αφιερωμένη στην παραδοσιακή φαντική τέχνη και στην κριτική μουσική. Θα γίνει ζωντανή επίδειξη ύφανσης στον παραδοσιακό αργαλιό από τον υφαντουργό Μανώλη Κουράτορα, ενώ θα ακολουθήσει κριτική μουσική βραδιά με τον Πέτρο Μαρούλη και χορευτικά θα πλαισιώσει ο Όμιλος Βρακοφόρων Κρήτης. Εξιχνιάστηκαν δύο υποθέσεις εμβρισμού που σημειώθηκαν σε περιοχές του Δήμου Μυλοποτάμου, καθώς η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου οδήγησε στην ταυτοποίηση δύο ενεδαπών, ενός 22χρονου και ενός 37χρονου, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκε και κατασχέθηκε όπλο με φυσίγγια. Πρόκειται για δύο περιπτώσεις εμβρισμών τον Δεκέμβριο του 2025 και τον Ιούλιο του 2026 σε όχημα και επιχείρηση σε περιοχές του Δήμου Μυλοποτάμου, με αποτέλεσμα την πρόκληση υλικών ζημιών. Η πρόσφατη πυρκαγιά στο νότο του Ρεθύμνου έφερε ξανά στο προσκήνιο μια υπόθεση που παρέμεινε σε εκκρεμότητα εδώ και χρόνια, την υλοποίηση του έργου πυροπροστασίας του ποινικού δάσους του Πρέβελη, το οποίο παρά το γεγονός ότι μελετήθηκε, δημοπρατήθηκε και ξεκίνησε να κατασκευάζεται, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ εξαιτίας σοβαρών προβλημάτων στη χρηματοδότηση και την πληρωμή αναδόχου. Την έκταση των καταστροφών που προκάλεσε η μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο αποκαλύπτουν οι πρώτες αυτοψίες των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Συνολικά 55 κτίρια εξετάστηκαν από τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, με τα αποτελέσματα να καταγράφουν σημαντικές ζημιές. Από τους ελέγχους, 24 κτίρια χαρακτηρίστηκαν ασφαλή για χρήση, 12 παρουσίασαν βλάβες που απαιτούν αποκατάσταση, ενώ 19 κρίθηκαν μη κατοικήσιμα λόγω σοβαρών ζημιών. Τα στοιχεία δίνουν την πρώτη σαφή εικόνα του αποτυπώματος της πυρκαγιάς στις πληγήσεις περιοχές, όπου συνεχίζεται η διαδικασία καταγραφής των προβλημάτων και της αποκατάστασης. Συνεχίζεται η μάχη της 20χρονης φοιτήτριας από τα Χανιά, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχείο που σημειώθηκε στις 16 Ιουλίου έξω από τις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο. Η νεαρή νοσηλεύτηκε για περίπου 3 εβδομάδες στη μονάδα διατηρητικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, ωστόσο σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή του νοσοκομείου επιβεβαίωσε πως κρίθηκε απαραίτητη διακομιδή της στο νοσοκομείο Αττικών στην Αθήνα, όπου μεταφέρθηκε για περαιτέρω εξειδικευμένη νοσηλεία, συμπληρώνοντας πως τα επόμενα χειρουργεία που θα ακολουθήσουν θα είναι πιο κρίσιμα. Σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς τίθεται ολόκληρη η Κρήτη σήμερα Παρασκευή, σύμφωνα με το ενημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Και οι 4 περιφερειακές ενότητες του νησιού, Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου, βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 3, γεγονός που απαιτεί αυξημένη επαγρύπνηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά και ιδιαίτερη προσοχή από τους πολίτες. Ο ΟΠΕΚΑ καταβάλει σήμερα Παρασκευή τη δεύτερη πλήρωμη του χρηματικού βοηθήματος του λογαριασμού αγροτικής εστίας που αφορά τρίτεκνες και πολυτεκνές οικογένειες, καθώς και δικαιούχους μονογονείς πατέρες. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου στο ιερό προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής στον Παλιμήλο ποτάμο, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 το πρωί στις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ ρηξομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός και η παράκληση. Αύριο Σάββατο 8 Αυγούστου θα τελεστεί όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου του Μητροπολίτη Ευθύμης και Αυροποτάμου Προδρόμου. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθινο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ενέμους οπνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 27 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 27 και 34 βαθμών Κελσίου και άνεμους οπνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Παρασκευή 7 Αυγούστου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

Plus FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 6. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Ο Πολιτιστικός Ρυθμοφωτικός Σύλλογος Περάματος διοργανώνει για 11η συνεχόμενη χρονιά τη Γη Μελοποτάμου, τη μεγάλη έκθεση που αναδεικνύει τον πρωτογενή τομέα, την τοπική επιχειρηματικότητα, τον πολιτισμό, την παράδοση και τη δημιουργικότητα του Μελοποτάμου. Από σήμερα Παρασκευή και την Κυριακή 9 Αυγούστου, η πλατεία του Δημαρχείου Περάματος μετατρέπεται σε ένα ανοιχτό χώρο συνάντησης παραγωγών, δημιουργών, πολιτιστικών συλλόγων, καλλιτεχνών και επισκεπτών με στόχο την προβολή της αυθεντικής ταυτότητας του τόπου. Στις 7 σήμερα το απόγευμα θα τελεστεί ο αγιασμός και τα επίσημα γένεια της έκθεσης. Στις 8 θα πραγματοποιηθεί ζωντανή επίδειξη κεραμικής από το εργαστήριο Ασημένια, ενώ η πρώτη μέρα θα κορυφωθεί με τη συναυλία της τραγουδίστριας Κατερίνας Λιόλιου. Αύριο Σάββατο στις 7.30 θα γίνει παρουσίαση πρώτων βοηθειών από το Περιφερειακό Τμήμα Ρεθύμνου του Σώματος Σωματών Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Θα ακολουθήσουν πρακτικές επίδειξεις πρώτων βοηθειών και ενημέρωση του κοινού. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει συναυλία με την ίδια Δάμου. Η Κυριακή, τελευταία μέρα της έκθεσης, είναι αφιερωμένη στην παραδοσιακή φαντική τέχνη και στην κριτική μουσική. Θα γίνει ζωντανή επίδειξη ύφανσης στον παραδοσιακό αργαλιό από τον υφαντουργό Μανώλη Κουράτορα, ενώ θα ακολουθήσει κριτική μουσική βραδιά με τον Πέτρο Μαρούλη και χορευτικά θα πλαισιώσει ο Όμιλος Βρακοφόρων Κρήτης. Εξιχνιάστηκαν δύο υποθέσεις εμβρισμού που σημειώθηκαν σε περιοχές του Δήμου Μελοποτάμου, καθώς η έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ρεθύμνου οδήγησε στην ταυτοποίηση δύο ενεδαπών, ενός 22χρονου και ενός 37χρονου, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκε και κατασχέθηκε όπλο με φυσίγγια. Πρόκειται για δύο περιπτώσεις εμβρισμών τον Δεκέμβριο του 2025 και τον Ιούλιο του 2026 σε όχημα και επιχείρηση σε περιοχές του Δήμου Μελοποτάμου με αποτέλεσμα την πρόκληση υλικών ζημιών. Η πρόσφατη πυρκαγιά στο νότο του Ρεθύμνου έφερε ξανά στο προσκήνιο μια υπόθεση που παρέμεινε σε εκκρεμότητα εδώ και χρόνια, την υλοποίηση του έργου πυροπροστασίας του ποινικού δάσους του Πρέβελη, το οποίο παρά το γεγονός ότι μελετήθηκε, δημοπρατήθηκε και ξεκίνησε να κατασκευάζεται, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ εξαιτίας σοβαρών προβλημάτων στη χρηματοδότηση και την πληρωμή αναδόχου. Την έκταση των καταστροφών που προκάλεσε η μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο αποκαλύπτουν οι πρώτες αυτοψίες των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Συνολικά 55 κτίρια εξετάστηκαν από τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών με τα αποτελέσματα να καταγράφουν σημαντικές ζημιές. Από τους ελέγχους, 24 κτίρια χαρακτηρίστηκαν ασφαλή για χρήση, 12 παρουσίασαν βλάβες που απαιτούν αποκατάσταση, ενώ 19 κρίθηκαν μη κατοικήσιμα λόγω σοβαρών ζημιών. Τα στοιχεία δίνουν την πρώτη σαφή εικόνα του αποτυπώματος της πυρκαγιάς στις πληγείστες περιοχές, όπου συνεχίζεται η διαδικασία καταγραφής των προβλημάτων και της αποκατάστασης. Συνεχίζεται η μάχη της 20χρονης φοιτήτριας από τα Χανιά, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχείο που σημειώθηκε στις 16 Ιουλίου έξω από τις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο. Η νεαρή νοσηλεύτηκε για περίπου 3 εβδομάδες στη μονάδα ιατρικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, ωστόσο σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή του νοσοκομείου επιβεβαίωσε πως κρίθηκε απαραίτητη διακομιδή της στο νοσοκομείο Αττικών στην Αθήνα, όπου μεταφέρθηκε για περαιτέρω εξειδικευμένη νοσηλεία, συμπληρώνοντας πως τα επόμενα χειρουργεία που θα ακολουθήσουν θα είναι πιο κρίσιμα. Σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς τίθεται ολόκληρη η Κρήτη σήμερα Παρασκευή, σύμφωνα με το ενημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Και οι 4 περιφερειακές ενότητες του νησιού, Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου, βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 3, γεγονός που απαιτεί αυξημένη επαγρύπνηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά και ιδιαίτερη προσοχή από τους πολίτες. Ο ΟΠΕΚΑ καταβάλει σήμερα Παρασκευή τη δεύτερη πλήρωμη του χρηματικού βοηθήματος του λογαριασμού αγροτικής εστίας που αφορά τρίτεκνες και πολυτεκνές οικογένειες, καθώς και δικαιούχους μονογονείς πατέρες. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, με τους πολίτες να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αφημί τους. Σήμερα Παρασκευή τη δυνατότητα υποβολής έχουν οι πολίτες στον αφημί, όπου λήγει σε 5 και 6. Ενώπιον των δικαστικών αρχών οδηγείται σήμερα η 46χρονη Ελένη Αργυρίου, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση φωνικής επίθεσης στη Μαρφίν στις 5 Μαΐου του 2010, όταν ο εμβρισμός είχε ποτέ

0: το βράδυ η εξομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός και η παράκληση. Αύριο Σάββατο 8 Αυγούστου θα τελεστεί όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου του Μητροπολίτη Ευθύμης και Αυροποτάμου Προδρόμου. Έθριο σημειώνεται καιρό στο Ρέθινο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ενδυμούς δοπνίων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 27 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρό αναμένεται έθριος με θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 27 και 34 βαθμών Κελσίου και άνεμοι δοπνίων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Παρασκευή 7 Αυγούστου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
1: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
2: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
1: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
2: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
1: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθυμνού Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
2: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Ο Πολιτιστικός Δημοκρατικός Σύλλογος Περάματος διοργανώνει για 11η συνεχόμενη χρονιά τη Γύμνο Ποτάμου, τη μεγάλη έκθεση που αναδεικνύει τον πρωτογενή τομέα, την τοπική επιχειρηματικότητα, τον πολιτισμό, την παράδοση και τη δημιουργικότητα του Γύμνου Ποτάμου. Από σήμερα Παρασκευή ως και την Κυριακή 9 Αυγούστου, η πλατεία του Δημαρχείου Περάματος μετατρέπεται σε ένα ανοιχτό χώρο συνάντησης παραγωγών, δημιουργών, πολιτιστικών συλλόγων, καλλιτεχνών και επισκεπτών με στόχο την προβολή της αυθεντικής ταυτότητας του τόπου. Στις 7 σήμερα το απόγευμα θα τελεστεί ο αγιασμός και τα επίσημα εγγένεια της έκθεσης. Στις 8 θα πραγματοποιηθεί ζωντανή επίδειξη κεραμικής από το εργαστήριο Ασημένια, ενώ η πρώτη μέρα θα κορυφωθεί με τη συναυλία της τραγουδίστριας Κατερίνας Λιόλιου. Αύριο Σάββατο στις 7.30 θα γίνει παρουσίαση πρώτων βοηθειών από το Περιφερειακό Τμήμα Ρεθύμνου του Σώματος Σωματών Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Θα ακολουθήσουν πρακτικές επίδειξης πρώτων βοηθειών και ενημέρωση του κοινού. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει συναυλία με την ίδια Δάμου. Η Κυριακή, τελευταία μέρα της έκθεσης, είναι αφιερωμένη στην παραδοσιακή φαντική τέχνη και στην κριτική μουσική. Θα γίνει ζωντανή επίδειξη ύφανση στον παραδοσιακό αργαλιό από τον υφαντουργό Μανώλη Κουράτορα, ενώ θα ακολουθήσει κριτική μουσική βραδιά με τον Πέτρο Μαρούλη και χορευτικά θα πλαισιώσει ο Όμιλος Βρακοφόρων Κρήτης. Εξιχνιάστηκαν δύο υποθέσεις εμβρισμού που σημειώθηκαν σε περιοχές του Δήμου Μυλοποτάμου, καθώς η έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ρεθύμνου οδήγησε στην ταυτοποίηση δύο ενεδαπών, ενός 22χρονου και ενός 37χρονου, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκε και κατασχέθηκε όπλο με φυσίγγια. Πρόκειται για δύο περιπτώσεις εμβρισμών τον Δεκέμβριο του 2025 και τον Ιούλιο του 2026 σε όχημα και επιχείρηση σε περιοχές του Δήμου Μυλοποτάμου, με αποτέλεσμα την πρόκληση υλικών ζημιών. Η πρόσφατη πυρκαγιά στο νότο του Ρεθύμνου έφερε ξανά στο προσκήνιο μια υπόθεση που παρέμεινε σε εκκρεμότητα εδώ και χρόνια, την υλοποίηση του έργου πυροπροστασίας του ποινικού δάσους του Πρέβελη, το οποίο παρά το γεγονός ότι μελετήθηκε, δημοπρατήθηκε και ξεκίνησε να κατασκευάζεται, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ εξαιτίας σοβαρών προβλημάτων στη χρηματοδότηση και την πληρωμή αναδόχου. Την έκταση των καταστροφών που προκάλεσε η μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο αποκαλύπτουν οι πρώτες αυτοψίες των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Συνολικά 55 κτίρια εξετάστηκαν από τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, με τα αποτελέσματα να καταγράφουν σημαντικές ζημιές. Από τους ελέγχους, 24 κτίρια χαρακτηρίστηκαν ασφαλή για χρήση, 12 παρουσίασαν βλάβες που απαιτούν αποκατάσταση, ενώ 19 κρίθηκαν μη κατοικήσιμα λόγω σοβαρών ζημιών. Τα στοιχεία δίνουν την πρώτη σαφή εικόνα του αποτυπώματος της πυρκαγιάς στις πληγείστες περιοχές, όπου συνεχίζεται η διαδικασία καταγραφής των προβλημάτων και της αποκατάστασης. Συνεχίζεται η μάχη της 20χρονης φοιτήτριας από τα Χανιά, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχείο που σημειώθηκε στις 16 Ιουλίου έξω από τις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο. Η νεαρή νοσηλεύτηκε για περίπου 3 εβδομάδες στη μονάδα ιατρικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, ωστόσο σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή του νοσοκομείου επιβεβαίωσε πως κρίθηκε απαραίτητη διακομιδή της στο νοσοκομείο Αττικών στην Αθήνα, όπου μεταφέρθηκε για περαιτέρω εξειδικευμένη νοσηλεία, συμπληρώνοντας πως τα επόμενα χειρουργία που θα ακολουθήσουν θα είναι πιο κρίσιμα. Σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς τίθεται ολόκληρη η Κρήτη σήμερα Παρασκευή, σύμφωνα με το ενημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Και οι 4 περιφερειακές ενότητες του νησιού, Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου, βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 3, γεγονός που απαιτεί αυξημένη επαγρύπνηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά και ιδιαίτερη προσοχή από τους πολίτες. Ο ΟΠΕΚΑ καταβάλει σήμερα Παρασκευή τη δεύτερη πληρωμή του χρηματικού βοηθήματος του λογαριασμού αγροτικής εστίας που αφορά τρίτεκνες και πολυτεκνές οικογένειες, καθώς και δικαιούχους μονογονείς πατέρες. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, με τους πολίτες να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αφημί τους. Σήμερα Παρασκευή τη δυνατότητα υποβολής έχουν οι πολίτες στον αφημί, όπου λήγει σε 5 και 6. Ενώπιον των δικαστικών αρχών οδηγείται σήμερα η 46χρονη Ελένη Αργυρίου, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση φωνικής επίθεσης στη Μαρφίν στις 5 Μαΐου του 2010, όταν ο εμβρισμός είχε αποτέλεσμα το θάνατο τριών εργαζομένων, μεταξύ των οποίων και μιας εγγύου γυναίκας. Η κατηγορούμενη επέστρεψε στην Ελλάδα από την Βρετανία με συνοδεία αξιωματικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και παρέμεινε τη νύχτα στα κρατητήρια της Γαδά. Σήμερα αναμένεται να μεταφερθεί στην εισαγγελία για εκτέλεση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης και στη συνέχεια να οδηγηθεί στην ανακρίτρια προκειμένου να απολογηθεί. Η 46χρονη συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Λονδίνου μετά την ενεργοποίηση της Ερυθράς Αγγελίας της Ιντερπολ. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τελευταία χρόνια ζούσε στο Μπράιτον της Βρετανίας, όπου είχε δημιουργήσει οικογένεια. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου στο ιερό προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής στον Παλιμήλο ποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 το πρωί στις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ η εξομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός και η παράκληση. Αύριο Σάββατο 8 Αυγούστου θα τελεστεί όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιτά του Μητροπολίτη Ευθύνης και Προποτάμου Προδρόμου. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθινο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ονέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 27 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 27 και 34 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Παρασκευή 7 Αυγούστου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα, παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
2: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης

0: κουζίνα.
1: Εισαγωγική Χνάρης. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
2: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
1: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
3: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
1: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
2: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
4: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
5: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
4: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
5: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
4: Ορίστε.
5: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα αποκλειστικά για άνδρες.
6: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
7: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
8: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
9: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία, 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανερκιστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
1: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
2: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μυλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
1: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μυλοποτάμου. Προσφορές: Αφρόλουτρο Βιντάλ διάφορα αρώματα 750 ml, συσκευασία 1-1 δώρο, 3,80. Κοτομπουκές Ιφαντή, συσκευασία 1 κιλού, 7,80. Γραβιέρα Ένωσης Αλφα Ποιότητας, 12,90 το κιλό. Παγωτό Κρικρί οικογενειακό 3 λίτρων, 7,95. Γάλα Νουνού Φάμιλι 1,5 λίτρου, 2,48. Ψωμί του Τόστ Καραμολέγκος 680 γραμμαρίων, 1,25. Λίπτονα Ιστή Ροδάκινο και Λεμόνι 330 ml, συσκευασία 6 τεμαχίων, 3,70. Μπύρα Φίξ κουτί 330 ml, συσκευασία 8-4 δώρο, 7,48. Θράψαλο Ροδέλα Δασκαλάκι 425 γραμμαρίων, 3,74. Καρπούζι 28 λεπτά το κιλό. Φυστικό ψυχαψημένη ελατισμένη 500 γραμμαρίων, 1,65. Έντλες χαρτί κουζίνα τρίφυλλο 2,30. Νεσκαφέ Κλασίκ 200 γραμμαρίων, 5,64. Και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μυλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές. Κρητική χορεσπερίδα στα Μουρτζανά Μυλοποτάμου την Δευτέρα 10 Αυγούστου με τον Κωστή και τον Γιώργο Σαριδάκη.
3: Δεν είναι μάχη ο έρωτας, ή πόλεμος που λένε.
1: Ο Κωστής και ο Γιώργος Σαριδάκης με το συγκρότημά τους στα Μουρτζανά την Δευτέρα 10 Αυγούστου στο νέο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου δίπλα στην Πυροσβεστική. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων
3: 6942-539-942.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Εξάντη διοργανώνει χορεσπερίδα με ζωντανή λαϊκή μουσική με τον Βαλεντίνο το Σάββατο 15 Αυγούστου. Χορεσπερίδα στον Εξάντη το Σάββατο 15 Αυγούστου με τον Βαλεντίνο και την Ελευθερία Αγαπάκη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6975 936 640.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Ο Πολιτιστικός Ρυθμοφωτικός Σύλλογος Περάματος διοργανώνει για 11η συνεχόμενη χρονιά τη Γύμηλο Ποτάμου, τη μεγάλη έκθεση που αναδεικνύει τον πρωτογενή τομέα, την τοπική επιχειρηματικότητα, τον πολιτισμό, την παράδοση και τη δημιουργικότητα του Μηλοποτάμου. Από σήμερα Παρασκευή ως και την Κυριακή 9 Αυγούστου, η πλατεία του Δημαρχείου Περάματος μετατρέπεται σε ένα ανοιχτό χώρο συνάντησης παραγωγών, δημιουργών, πολιτιστικών συλλόγων, καλλιτεχνών και επισκεπτών με στόχο την προβολή της αυθεντικής ταυτότητας του τόπου. Στις 7 σήμερα το απόγευμα θα τελεστεί ο αγιασμός και τα επίσημα εγγένεια της έκθεσης. Στις 8 θα πραγματοποιηθεί ζωντανή επίδειξη κεραμικής από το εργαστήριο Ασημένια, ενώ η πρώτη μέρα θα κορυφωθεί με τη συναυλία της τραγουδίστριας Κατερίνας Λιόλιου. Αύριο Σάββατο στις 7.30 θα γίνει παρουσίαση πρώτων βοηθειών από το Περιφερειακό Τμήμα Ρεθύμνου του Σώματος Σωματών Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Θα ακολουθήσουν πρακτικές επίδειξης πρώτων βοηθειών και ενημέρωση του κοινού. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει συναυλία με την ίδια Δάμου. Η Κυριακή, τελευταία μέρα της έκθεσης, είναι αφιερωμένη στην παραδοσιακή φαντική τέχνη και στην κριτική μουσική. Θα γίνει ζωντανή επίδειξη ύφανσης στον παραδοσιακό αργαλιό από τον υφαντουργό Μανώλη Κουράτορα, ενώ θα ακολουθήσει κριτική μουσική βραδιά με τον Πέτρο Μαρούλη και χορευτικά θα πλαισιώσει ο Όμιλος Βρακοφόρων Κρήτης. Εξιχνιάστηκαν δύο υποθέσεις εμβρισμού που σημειώθηκαν σε περιοχές του Δήμου Μηλοποτάμου, καθώς η έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ρεθύμνου οδήγησε στην ταυτοποίηση δύο ενεδαπών, ενός 22χρονου και ενός 37χρονου, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκε και κατασχέθηκε όπλο με φυσίγγια. Πρόκειται για δύο περιπτώσεις εμβρισμών τον Δεκέμβριο του 2025 και τον Ιούλιο του 2026 σε όχημα και επιχείρηση σε περιοχές του Δήμου Μηλοποτάμου με αποτέλεσμα την πρόκληση υλικών ζημιών. Η πρόσφατη πυρκαγιά στο νότο του Ρεθύμνου έφερε ξανά στο προσκήνιο μια υπόθεση που παρέμεινε σε εκκρεμότητα εδώ και χρόνια, την υλοποίηση του έργου πυροπροστασίας του ποινικού δάσους του Πρέβελη, το οποίο παρά το γεγονός ότι μελετήθηκε, δημοπρατήθηκε και ξεκίνησε να κατασκευάζεται, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ εξαιτίας σοβαρών προβλημάτων στη χρηματοδότηση και την πληρωμή αναδόχου. Την έκταση των καταστροφών που προκάλεσε η μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο αποκαλύπτουν οι πρώτες αυτοψίες των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Συνολικά 55 κτίρια εξετάστηκαν από τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών με τα αποτελέσματα να καταγράφουν σημαντικές ζημιές. Από τους ελέγχους, 24 κτίρια χαρακτηρίστηκαν ασφαλή για χρήση, 12 παρουσίασαν βλάβες που απαιτούν αποκατάσταση, ενώ 19 κρίθηκαν μη κατοικήσιμα λόγω σοβαρών ζημιών. Τα στοιχεία δίνουν την πρώτη σαφή εικόνα του αποτυπώματος της πυρκαγιάς στις πληγήσεις περιοχές, όπου συνεχίζεται η διαδικασία καταγραφής των προβλημάτων και της αποκατάστασης. Συνεχίζεται η μάχη της 20χρονης φοιτήτριας από τα Χανιά, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχείο που σημειώθηκε στις 16 Ιουλίου έξω από τις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο. Η νεαρή νοσηλεύτηκε για περίπου 3 εβδομάδες στη μονάδα ιατρικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Ωστόσο, σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή του νοσοκομείου, επιβεβαίωσε πως κρίθηκε απαραίτητη διακομιδή της στο νοσοκομείο Αττικών στην Αθήνα, όπου μεταφέρθηκε για περαιτέρω εξειδικευμένη νοσηλεία, συμπληρώνοντας πως τα επόμενα χειρουργεία που θα ακολουθήσουν θα είναι πιο κρίσιμα. Σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς τίθεται ολόκληρη η Κρήτη σήμερα Παρασκευή, σύμφωνα με το ενημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Και οι 4 περιφερειακές ενότητες του νησιού, Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου, βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 3, γεγονός που απαιτεί αυξημένη επαγρύπνηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά και ιδιαίτερη προσοχή από τους πολίτες. Ο ΟΠΕΚΑ καταβάλει σήμερα Παρασκευή τη δεύτερη πλήρωμη του χρηματικού βοηθήματος του λογαριασμού αγροτικής εστίας που αφορά τρίτεκνες και πολυτεκνές οικογένειες, καθώς και δικαιούχους μονογονείς πατέρες. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, με τους πολίτες να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αφημί τους. Σήμερα Παρασκευή τη δυνατότητα υποβολής έχουν οι πολίτες στον αφημί, όπου λήγει σε 5 και 6. Ενώπιον των δικαστικών αρχών οδηγείται σήμερα η 46χρονη Ελένη Αργυρίου, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση φωνικής επίθεσης στη Μαρφίν στις 5 Μαΐου του 2010, όταν ο εμπρισμός είχε αποτέλεσμα το θάνατο τριών εργαζομένων, μεταξύ των οποίων και μιας εγγύου γυναίκας. Η κατηγορούμενη επέστρεψε στην Ελλάδα από την Βρετανία με συνοδεία αξιωματικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και παρέμεινε τη νύχτα στα κρατητήρια της Γαδά. Σήμερα αναμένεται να μεταφερθεί στην εισαγγελία για εκτέλεση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης και στη συνέχεια να οδηγηθεί στην ανακρίτρια προκειμένου να απολογηθεί. Η 46χρονη συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Λονδίνου μετά την ενεργοποίηση της Ερυθράς Αγγελίας της Ιντερπόλ. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τελευταία χρόνια ζούσε στο Μπράιτον της Βρετανίας, όπου είχε δημιουργήσει οικογένεια. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου στο ιερό προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής στον Παλαιμήλο ποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 το πρωί στις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ εξομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός και η παράκληση. Αύριο Σάββατο 8 Αυγούστου θα τελεστεί όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιτά του Μητροπολίτη Ευθύνης και Απλοποτάμου Προδρόμου. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ονέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 27 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 27 και 34 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Παρασκευή 7 Αυγούστου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.

0: κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
1: Smart Stores στο πέραμα.
0: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
1: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
0: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
1: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
0: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20 520.
1: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
0: Σκέψου έξυπνα, σκέψου Smart.
2: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας. Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
0: Ο επαγγελματισμός,
3: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
0: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
3: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
0: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
3: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
0: Καλαϊντσάκης στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340 22 181.
3: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
2: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340 22 007.
4: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
5: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλλιθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 34 020 500. Αγγλικά Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: ξορίζετε τα αυτιά σας. Talos FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με κτίση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
1: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
2: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
4: Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκη στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
5: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
6: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
5: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
6: Φυτιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
5: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
6: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
7: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
8: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
9: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
8: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
9: Θαμνοκοπτικά,
8: αλυσοπρίωνα,
9: θερμοκήπια κήπου,
8: τσεκαστικά,
9: αντλίες,
8: πλυστικά,
9: είδη συνεργείου,
8: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
9: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
8: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
8: Τηλέφωνο 28310-57070.
9: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς.
8: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
10: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
11: Μπύρα Φίξ κουτί 330 ml συσκευασία 8 τεμαχίων 5,48. Whisky Vat 13,60. Πατατάκια Ράφλες 1,45. Μαγιονέζα Hellmann στα 330 ml 3,11. Δημητριακά Kellogg's Corn Flakes 375 γραμμαρίων 2,43.
10: Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 2834-0-22029. Μια στάση στο Σπανουδάκι και τα έχεις όλα.
12: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
13: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
12: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
13: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
12: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθυμνού Ηρακλείου, σε Energy Mass.
13: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
14: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Τάλος FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Η πολιτιστική κίνηση Μαργαριτών διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα το Σάββατο 15 Αυγούστου με τον Πέτρο Μαρκάκη.

Καλησπέρα. Ο Πέτρος Μαρούλης και το συγκρότημά του στις Μαργαρίτες το Σάββατο 15 Αυγούστου. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 697 0622 8.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Ο Πολιτιστικός Ρυθμοφωτικός Σύλλογος Περάματος διοργανώνει για 11η συνεχόμενη χρονιά τη Γύμνο Ποτάμου, τη μεγάλη έκθεση που αναδεικνύει τον πρωτογενή τομέα, την τοπική επιχειρηματικότητα, τον πολιτισμό, την παράδοση και τη δημιουργικότητα του Γύμνου Ποτάμου. Από σήμερα Παρασκευή και την Κυριακή 9 Αυγούστου, η πλατεία του Δημαρχείου Περάματος μετατρέπεται σε ένα ανοιχτό χώρο συνάντησης παραγωγών, δημιουργών, πολιτιστικών συλλόγων, καλλιτεχνών και επισκεπτών με στόχο την προβολή της αυθεντικής ταυτότητας του τόπου. Στις 7 σήμερα το απόγευμα θα τελεστεί ο αγιασμός και τα επίσημα εγγένεια της έκθεσης. Στις 8 θα πραγματοποιηθεί ζωντανή επίδειξη κεραμικής από το εργαστήριο Ασημένια, ενώ η πρώτη μέρα θα κορυφωθεί με τη συναυλία της τραγουδίστριας Κατερίνας Λιόλιου. Αύριο Σάββατο στις 7.30 θα γίνει παρουσίαση πρώτων βοηθειών από το Περιφερειακό Τμήμα Ρεθύμνου του Σώματος Σωματών Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Θα ακολουθήσουν πρακτικές επίδειξεις πρώτων βοηθειών και ενημέρωση του κοινού. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει συναυλία με την ίδια Δάμου. Η Κυριακή, η τελευταία μέρα της έκθεσης, είναι αφιερωμένη στην παραδοσιακή φαντική τέχνη και στην κριτική μουσική. Θα γίνει ζωντανή επίδειξη ύφανσης στον παραδοσιακό αργαλιό από τον υφαντουργό Μανώλη Κουράτορα, ενώ θα ακολουθήσει κριτική μουσική βραδιά με τον Πέτρο Μαρούλη και χορευτικά θα πλαισιώσει ο Όμιλος Βρακοφόρων Κρήτης. Εξιχνιάστηκαν δύο υποθέσεις εμβρισμού που σημειώθηκαν σε περιοχές του Δήμου Μυλοποτάμου, καθώς η έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ρεθύμνου οδήγησε στην ταυτοποίηση δύο ενεδαπών, ενός 22χρονου και ενός 37χρονου, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκε και κατασχέθηκε όπλο με φυσίγγια. Πρόκειται για δύο περιπτώσεις εμβρισμών τον Δεκέμβριο του 2025 και τον Ιούλιο του 2026 σε όχημα και επιχείρηση σε περιοχές του Δήμου Μυλοποτάμου με αποτέλεσμα την πρόκληση υλικών ζημιών. Η πρόσφατη πυρκαγιά στο νότο του Ρεθύμνου έφερε ξανά στο προσκήνιο μια υπόθεση που παρέμεινε σε εκκρεμότητα εδώ και χρόνια, την υλοποίηση του έργου πυροπροστασίας του θυμικού δάσους του Πρέβελη, το οποίο παρά το γεγονός ότι μελετήθηκε, δημοπρατήθηκε και ξεκίνησε να κατασκευάζεται, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ εξαιτίας σοβαρών προβλημάτων στη χρηματοδότηση και την πληρωμή αναδόχου. Την έκταση των καταστροφών που προκάλεσε η μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο αποκαλύπτουν οι πρώτες αυτοψίες των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Συνολικά 55 κτίρια εξετάστηκαν από τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών με τα αποτελέσματα να καταγράφουν σημαντικές ζημιές. Από τους ελέγχους, 24 κτίρια χαρακτηρίστηκαν ασφαλή για χρήση, 12 παρουσίασαν βλάβες που απαιτούν αποκατάσταση, ενώ 19 κρίθηκαν μη κατοικήσιμα λόγω σοβαρών ζημιών. Τα στοιχεία δίνουν την πρώτη σαφή εικόνα του αποτυπώματος της πυρκαγιάς στις πληγήσεις περιοχές, όπου συνεχίζεται η διαδικασία καταγραφής των προβλημάτων και της αποκατάστασης. Συνεχίζεται η μάχη της 20χρονης φοιτήτριας από τα Χανιά, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχείο που σημειώθηκε στις 16 Ιουλίου έξω από τις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο. Η νεαρή νοσηλεύτηκε για περίπου 3 εβδομάδες στη μοναδα διαιτητικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, ωστόσο σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή του νοσοκομείου επιβεβαίωσε πως κρίθηκε απαραίτητη διακομιδή της στο νοσοκομείο Αττικών στην Αθήνα, όπου μεταφέρθηκε για περαιτέρω εξειδικευμένη νοσηλεία, συμπληρώνοντας πως τα επόμενα χειρουργεία που θα ακολουθήσουν θα είναι πιο κρίσιμα. Σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς τίθεται ολόκληρη η Κρήτη σήμερα Παρασκευή, σύμφωνα με το ενημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Και οι 4 περιφερειακές ενότητες του νησιού, Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου, βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 3, γεγονός που απαιτεί αυξημένη επαγρύπνηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά και ιδιαίτερη προσοχή από τους πολίτες. Ο ΟΠΕΚΑ καταβάλει σήμερα Παρασκευή τη δεύτερη πλήρωμη του χρηματικού βοηθήματος του λογαριασμού αγροτικής εστίας που αφορά τρίτεκνες και πολυτεκνές οικογένειες, καθώς και δικαιούχους μονογονείς πατέρες. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, με τους πολίτες να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αφημί τους. Σήμερα Παρασκευή τη δυνατότητα υποβολής έχουν οι πολίτες στον αφημί, όπου λήγει σε 5 και 6. Ενώπιον των δικαστικών αρχών οδηγείται σήμερα η 46χρονη Ελένη Αργυρίου, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση φωνικής επίθεσης στη Μαρφίν στις 5 Μαΐου του 2010, όταν ο εμβρισμός είχε αποτέλεσμα το θάνατο τριών εργαζομένων, μεταξύ των οποίων και μιας εγγύου γυναίκας. Η κατηγορούμενη επέστρεψε στην Ελλάδα από την Βρετανία με συνοδεία αξιωματικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και παρέμεινε τη νύχτα στα κρατητήρια της Γαδά. Σήμερα αναμένεται να μεταφερθεί στην εισαγγελία για εκτέλεση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης και στη συνέχεια να οδηγηθεί στην ανακρίτρια προκειμένου να απολογηθεί. Η 46χρονη συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Λονδίνου μετά την ενεργοποίηση της Ερυθράς Αγγελίας της Ιντερπολ. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τελευταία χρόνια ζούσε στο Μπράιτον της Βρετανίας, όπου είχε δημιουργήσει οικογένεια. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου στο ιερό προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής στον Παλαιμήλο ποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 το πρωί στις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ η εξομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός και η παράκληση. Αύριο Σάββατο 8 Αυγούστου θα τελεστεί όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου του Μητροπολίτη Ευθύμης και Απλοποτάμου Προδρόμου. Έθριο σημειώνεται καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ενδυμούς να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 27 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρό αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 27 και 34 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Παρασκευή 7 Αυγούστου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
3: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
4: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ.

Για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων ξέχνιασες. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μυλοποτάμου. Προσφορές. Αφρόλουτρο Βιντάλ διάφορα αρώματα 750 ml, συσκευασία 1-1 δώρο, 3,80. Κοτομπουκές Ιφαντή, συσκευασία 1 κιλού, 7,80. Γραβιέρα Ένωσης, αλφα ποιότητας, 12,90 το κιλό. Παγωτό Κρικρί οικογενειακό 3 λίτρων, 7,95. Γάλα Νουνού Φάμιλι 1,5 λίτρου, 2,48. Ψωμί του Τόστ Καραμολέγκος 680 γραμμαρίων, 1,25. Λίπτονα Ιστήρο Δάκινο και Λεμόνι 330 ml, συσκευασία 6 τεμαχίων, 3,70. Μπύρα Φίξ κουτί 330 ml συσκευασία 8-4 δώρο, 7,48. Θράψαλο Ροδέλα Δασκαλάκι 425 γραμμαρίων, 3,74. Καρπούζι 28 λεπτά το κιλό. Φυστικό ψυχαψημένη λατισμένη 500 γραμμαρίων, 1,65. Έντλες χαρτί κουζίνα τρίφυλλο 2,30. Νεσκαφέ Κλασίκ 200 γραμμαρίων, 5,64. Και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μυλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.

0: Καλός FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
2: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
2: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
6: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
7: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
6: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
7: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
6: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
8: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
9: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
8: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
5: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
8: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
9: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
10: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-020-500. Αγγλικά Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.
5: Κρητική Χορεσπερίδα στα Μουρτζανά Μυλοποτάμου την Δευτέρα 10 Αυγούστου με τον Κωστή και τον Γιώργο Σαριδάκη.
11: Δεν είναι μάχη ο έρωτας, ή πόλεμος που λένε.
5: Ο Κωστής και ο Γιώργος Σαριδάκης με το συγκρότημά τους στα Μουρτζανά την Δευτέρα 10 Αυγούστου στο νέο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου δίπλα στην Πυροσβεστική. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6942-539-942.
12: Αφού δεν το νιώσα ποτέ, πώς μ' άφησε σημάδι.
5: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Εξάντη διοργανώνει χορεσπερίδα με ζωντανή λαϊκή μουσική με τον Βαλεντίνο το Σάββατο 15 Αυγούστου. Χορεσπερίδα στον Εξάντη το Σάββατο 15 Αυγούστου με τον Βαλεντίνο και την Ελευθερία Αγαπάκη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6975 936 640.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Ρίζικες αλλαγές, αυστηρότερους ελέγχους και βαριές καμπάνες φέρνει το νέο πλαίσιο για την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης για το έτος 2026. Σύμφωνα με την πρόσφατη εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, χιλιάδες παραγωγοί και κτηνοτρόφοι βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με τον κίνδυνο μερικής ιολικής απώλειας των κοινοτικών τους ενισχύσεων, καθώς το σύστημα κλειδώνει μέσα από αυτόματες ψηφιακές διασταυρώσεις. Το νέο καθεστώς βάζει στο στόχαστρο την παρανομία και τα λάθη, καθιστώντας σαφές ότι η εποχή των εικονικών δηλώσεων έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Είναι οι κανόνες είναι αμήλικτοι για όσους επιχειρήσουν να αλλοιώσουν τα στοιχεία της παραγωγής τους. Συγκεκριμένα, άμεσο κίνδυνο περικοπών ή πλήρους αποκλεισμό αντιμετωπίζουν παραγωγοί που εμφανίζουν ανακριβείς εκτάσεις ή ανύπαρκτο ζωικό κεφάλαιο με σκοπό να αυξήσουν το ποσό της ενίσχυσης. Όσοι δεν συμμορφώνονται με τα αυστηρά περιβαλλοντικά και υγειονομικά κριτήρια που επιβάλλει η νέα κοινή αγροτική πολιτική και όσοι έχουν αποκλείσεις εκτάσεων. Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Σάββατο η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4, δηλαδή πολύ ψηλός. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το ανάγκαιο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν ώψη του επαπειλούμενου κινδύνου. Για το λόγο αυτό καλούνται και οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

0: κορύφωση της τουριστικής σεζόν, το σύστημα υγείας και στην Κρήτη βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση. Ο όγκος των επισκεπτών, σε συνδυασμό με τις τακτικές και έκτακτες ανάγκες περίθαλψης του τοπικού πληθυσμού, δημιουργεί καθημερινά ιδιαίτερα δύσκολες στα ήδη υποστελεχωμένα νοσοκομεία. Η κίνηση στα τμήματα επειγόντων περιστατικών καταγράφει κατακόρυφη αύξηση. Το ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό λειτουργώντας υπό καθεστώς χρόνιας υποστελέχωσης, καλύτερα να διαχειριστεί ένα δυσανάλογα μεγάλο φόρτο εργασίας. Η κατάσταση αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο την επιτακτική ανάγκη για άμεση ενίσχυση των δομών υγείας με μόνιμο προσωπικό και πόρους, προκειμένου το σύστημα να μπορεί να ανταποκρίνεται με επάρκεια τόσο στις αυξημένες απαιτήσεις της τουριστικής σεζόν, όσο και στις καθημερινές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Το επόμενο κρίσιμο βήμα στην πολύχρονη έρευνα για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν αναμένεται την ερχόμενη Τρίτη, 11 Αυγούστου, όταν η 46χρονη κατηγορούμενη θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας για να απολογηθεί. Η 46χρονη, η οποία εκδόθηκε από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα, οδηγήθηκε χθες Παρασκευή στην Ευελπίδων υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και φορώντας αλεξίσφαιρο γυλαίκο. Ενώπιον της Τρίτης τακτικής ανακρίτριας ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία της. Μετά την ολοκλήρωση ωστόσο της διαδικασίας χθες ο συνηγορός της υποστήριξε ότι η εντολέας του δηλώνει από την πρώτη στιγμή αθώα και αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή στη φωνική επίθεση. Άνοιξε χθες Παρασκευή τις πύλες της η μεγάλη έκθεση εξωστρέφειας τοπικής παραγωγής πολιτισμού και δημιουργίας Γύμνιλο Ποτάμου 2026, η οποία φιλοξενείται στην πλατεία του Δημαρχείου στο Πέραμα έως και αύριο Κυριακή 9 Αυγούστου. Σήμερα Σάββατο στις 7.30 το Περιφερειακό Τμήμα Ρεθύμνου του Σώματος Αμαρητών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θα πραγματοποιήσει παρουσίαση και πρακτικές επίδειξης πρώτων βοηθειών, ενώ το βράδυ τη σκητάλη παίρνει η τραγουδίστρια Ήβη Αδάμου. Η διοργάνωση ολοκληρώνεται αύριο Κυριακή με αφιέρωμα στην παραδοσιακή φαντική τέχνη, ζωντανή επίδειξη στον αργαλιό από τον υφαντουργό Μανώλη Κουράτορα και μεγάλη κριτική μουσική βραδιά με τον Πέτρο Μαρούλη και τον Όμιλο Βρακοφόρων Κρήτης. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αύγουστου στο ιερό προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής στον Παλιμήλο Ποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 6 έως τις 9 το βράδυ ρήξη ομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εισπερινός καιρή παράκληση. Έτριο σημειώνεται καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 28 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 28 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Σάββατο 8 Αυγούστου 2026.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλές.

0: 2310-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφρυση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
3: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
4: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
4: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
5: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22-007.
6: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μυλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.

0: Τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
0: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
1: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
0: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
1: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
0: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
1: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
2: Ο επαγγελματισμός,
3: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
2: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
3: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
2: Τσαλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
3: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
2: Καλαϊτζάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
3: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
4: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
1: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
4: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
1: Φουφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
4: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
1: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
5: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
6: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
1: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
7: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
8: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
9: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
8: Τσάο καφέ, Snack and More. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθυμνού Ηρακλείου, σε Energy Mass.
9: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
10: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Η πολιτιστική κίνηση Μαργαριτών διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα το Σάββατο 15 Αυγούστου με τον Πέτρο Μαρκάκη.

Καλησπέρα. Ο Πέτρος Μαρούλης και το συγκρότημά του στις Μαργαρίτες το Σάββατο 15 Αυγούστου. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 697 0622 8.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Ρίζικες αλλαγές, αυστηρότερους ελέγχους και βαριές καμπάνες φέρνει το νέο πλαίσιο για την υποβολή της ενίας αίτησης ενίσχυσης για το έτος 2026. Σύμφωνα με την πρόσφατη εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, χιλιάδες παραγωγοί και κτηνοτρόφοι βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με τον κίνδυνο μερικής ιολικής απώλειας των κοινοτικών τους ενισχύσεων, καθώς το σύστημα κλειδώνει μέσα από αυτόματες ψηφιακές διασταυρώσεις. Το νέο καθεστώς βάζει στο στόχαστρο την παρανομία και τα λάθη, καθιστώντας σαφές ότι η εποχή των εικονικών δηλώσεων έχει περάσει ανεπιστρεπτεί. Είναι οι κανόνες συναμήλικτοι για όσους επιχειρήσουν να αλλοιώσουν τα στοιχεία της παραγωγής τους. Συγκεκριμένα, άμεσο κίνδυνο περικοπών ή πλήρους αποκλεισμού αντιμετωπίζουν παραγωγοί που εμφανίζουν ανακριβείς εκτάσεις ή ανύπαρκτο ζωικό κεφάλαιο με σκοπό να αυξήσουν το ποσό της ενίσχυσης. Όσοι δεν συμμορφώνονται με τα αυστηρά περιβαλλοντικά και υγειονομικά κριτήρια που επιβάλλει η νέα κοινή αγροτική πολιτική και όσοι έχουν αποκλείσεις εκτάσεων. Η πολιτική προστασία περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κίνδυνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Σάββατο η κατηγορία κίνδυνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4, δηλαδή πολύ ψηλός. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το ανάγκαιο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν ώψη του επαπειλούμενου κινδύνου. Για το λόγο αυτό καλούνται και οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Στην κορύφωση της τουριστικής σεζόν, το σύστημα υγείας και στην Κρήτη βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση. Ο όγκος των επισκεπτών, σε συνδυασμό με τις τακτικές και έκτακτες ανάγκες περίθαλψης του τοπικού πληθυσμού, δημιουργεί καθημερινά ιδιαίτερα δύσκολες στα ήδη υποστελεχωμένα νοσοκομεία. Η κίνηση στα τμήματα επειγοντών περιστατικών καταγράφει κατακόρυφη αύξηση. Το ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό λειτουργώντας υπό καθεστώς χρόνιας υποστελέχωσης καλείται να διαχειριστεί ένα δυσανάλογα μεγάλο φόρτο εργασίας. Η κατάσταση αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο την επιτακτική ανάγκη για άμεση ενίσχυση των δομών υγείας με μόνιμο προσωπικό και πόρους, προκειμένου το σύστημα να μπορεί να ανταποκρίνεται με επάρκεια τόσο στις αυξημένες απαιτήσεις της τουριστικής σεζόν, όσο και στις καθημερινές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Το επόμενο κρίσιμο βήμα στην πολύχρονη έρευνα για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν αναμένεται την ερχόμενη Τρίτη, 11 Αυγούστου, όταν η 46χρονη κατηγορούμενη θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας για να απολογηθεί. Η 46χρονη, η οποία εκδόθηκε από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα, οδηγήθηκε χθες Παρασκευή στην Ευελπίδων υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και φορώντας αλεξίσφαιρο γυλαίκο. Ενώπιον της Τρίτης τακτικής ανακρίτριας ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία της. Μετά την ολοκλήρωση ωστόσο της διαδικασίας χθες ο συνηγορός της υποστήριξε ότι η εντολέας του δηλώνει από την πρώτη στιγμή αθώα και αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή στη φωνική επίθεση. Άνοιξε χθες Παρασκευή τις πύλες της η μεγάλη έκθεση εξωστρέφειας τοπικής παραγωγής πολιτισμού και δημιουργίας Γύμνιο Ποτάμου 2026, η οποία φιλοξενείται στην πλατεία του Δημαρχείου στο Πέραμα έως και αύριο Κυριακή 9 Αυγούστου. Σήμερα Σάββατο στις 7.30 το Περιφερειακό Τμήμα Ρεθύμνου του Σώματος Σαμαριτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θα πραγματοποιήσει παρουσίαση και πρακτικές επίδειξης πρώτων βοηθειών, ενώ το βράδυ τη σκητάλη παίρνει η τραγουδίστρια Ήβη Αδάμου. Η διοργάνωση ολοκληρώνεται αύριο Κυριακή με αφιέρωμα στην παραδοσιακή φαντική τέχνη, ζωντανή επίδειξη στον αργαλιό από τον υφαντουργό Μανώλη Κουράτορα και μεγάλη κριτική μουσική βραδιά με τον Πέτρο Μαρούλη και τον Όμιλο Βρακοφόρων Κρήτης. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου, στο ιερό προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής στον Παλιμήλο Ποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 6 έως τις 9 το βράδυ ρήξη ομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός καιρή παράκληση. Έτριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 28 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 28 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Σάββατο 8 Αυγούστου 2026.
3: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, στο Πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND, ανδρικό και γυναικείο, μοντέρνο και κλασικό, πρωινό και βραδινό και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. Mad στο Πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. Mad. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
6: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
7: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
6: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
7: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
6: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
7: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
6: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
7: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
2: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
9: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
2: Μωρομάντιλα Baby Care με 99% νερό, συσκευασία τριών τεμαχίων, 2,19. Αποσμητικό νοξίμα ρολών, 2,49. Αφρόλουτρο Λουξ, 2,78. Υγρό πιάτο Νάβα Περλέ, 900 ml, 1,99. Σκόνη πλυντηρίου Αριέλ, 42 μεζούρων, 10,65.
9: Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στον Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
4: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
10: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
4: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
10: Θαμνοκοπτικά,
4: αλυσοπρίωνα,
10: θερμοκήπια κήπου,
4: ψεκαστικά,
10: αντλίες,
4: πλυστικά,
10: είδη συνεργείου,
4: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
10: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
4: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
4: Τηλέφωνο 28310-57070.
10: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
4: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
11: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλλιθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 34 020 500. Αγγλικά Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694 628 1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω-νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22-007. Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας. Θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκη στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22-585.
2: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
3: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
2: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
3: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
2: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
3: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
4: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
5: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
4: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
5: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
4: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
3: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
6: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
3: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
1: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
3: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
6: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
1: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μυλοποτάμου. Προσφορές. Αφρόλουτρο Βιντάλ διάφορα αρώματα 750 ml, συσκευασία 1-1 δώρο, 3,80. Κοτομπουκές Ιφαντή, συσκευασία 1 κιλού, 7,80. Γραβιέρα Ένωσης Αλφα Ποιότητας, 12,90 το κιλό. Παγωτό Κρικρί οικογενειακό 3 λίτρων, 7,95. Γάλα Νουνού Φάμιλι 1,5 λίτρου, 2,48. Ψωμί του Τόστ Καραμολέγκος 680 γραμμαρίων, 1,25. Λίπτονα Ιστή Ροδάκινο και Λεμόνι 330 ml, συσκευασία 6 τεμαχίων, 3,70. Μπύρα Φίξ κουτί 330 ml, συσκευασία 8-4 δώρο, 7,48. Θράψαλο Ροδέλα Δασκαλάκι 425 γραμμαρίων, 3,74. Καρπούζι 28 λεπτά το κιλό. Φυστικό ψυχαψημένη αλατισμένη 500 γραμμαρίων, 1,65. Endless χαρτί κουζίνα τρίφυλλο 2,30. Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 5,64. Και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μυλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.
7: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι Όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν, συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
8: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
9: Κρητική Χορεσπερίδα στα Μουρτζανά Μυλοποτάμου την Δευτέρα 10 Αυγούστου με τον Κωστή και τον Γιώργο Σαριδάκη.
10: Δεν είναι μάχη ο έρωτας ή πόλεμος που λένε.
9: Ο Κωστής και ο Γιώργος Σαριδάκης με το συγκρότημά τους στα Μουρτζανά την Δευτέρα 10 Αυγούστου στο νέο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου δίπλα στην Πυροσβεστική. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6942-539-942.
10: Αφού δεν το νιώσα ποτέ, πώς μ' άφησε σημάδι.
9: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Εξάντη διοργανώνει χορεσπερίδα με ζωντανή λαϊκή μουσική με τον Βαλεντίνο το Σάββατο 15 Αυγούστου. Χορεσπερίδα στον Εξάντη το Σάββατο 15 Αυγούστου με τον Βαλεντίνο και την Ελευθερία Αγαπάκη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6975 936 640.

Πιστεύω στην αγάπη που υπάρχει εκεί έξω. Στην καλοσύνη ενός ξένου για τον συνάνθρωπό του. Πιστεύω πως κανείς δεν είναι στα αλήθεια μόνος του. Είμαστε όλοι μαζί.

0: Μετάλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 12. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Ριζικές αλλαγές, αυστηρότερους ελέγχους και βαριές καμπάνες φέρνει το νέο πλαίσιο για την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης για το έτος 2026. Σύμφωνα με την πρόσφατη εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, χιλιάδες παραγωγοί και κτηνοτρόφοι βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με τον κίνδυνο μερικής υλικής απώλειας των κοινοτικών τους ενισχύσεων, καθώς το σύστημα κλειδώνει μέσα από αυτόματες ψηφιακές διασταυρώσεις. Το νέο καθεστώς βάζει στο στόχαστρο την παρανομία και τα λάθη, καθιστώντας σαφές ότι η εποχή των εικονικών δηλώσεων έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Είναι οι κανόνες συναμήλικτοι για όσους επιχειρήσουν να αλλοιώσουν τα στοιχεία της παραγωγής τους. Συγκεκριμένα, άμεσο κίνδυνο περικοπών ή πλήρους αποκλεισμό αντιμετωπίζουν παραγωγοί που εμφανίζουν ανακριβείς εκτάσεις ή ανύπαρκτο ζωικό κεφάλαιο με σκοπό να αυξήσουν το ποσό της ενίσχυσης. Όσοι δεν συμμορφώνονται με τα αυστηρά περιβαλλοντικά και υγειονομικά κριτήρια που επιβάλλει η νέα κοινή αγροτική πολιτική και όσοι έχουν αποκλείσεις εκτάσεων. Η πολιτική προστασία περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κίνδυνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Σάββατο η κατηγορία κίνδυνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν ώψη του επαπειλούμενου κινδύνου. Για το λόγο αυτό καλούνται και οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Στην κορύφωση της τουριστικής σεζόν, το σύστημα υγείας και στην Κρήτη βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση. Ο όγκος των επισκεπτών, σε συνδυασμό με τις τακτικές και έκτακτες ανάγκες περίθαλψης του τοπικού πληθυσμού, δημιουργεί καθημερινά ιδιαίτερα δύσκολες στα ήδη υποστελεχωμένα νοσοκομεία. Η κίνηση στα τμήματα επειγόντων περιστατικών καταγράφει κατακόρυφη αύξηση. Το ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό λειτουργώντας υπό καθεστώς χρόνιας υποστελέχωσης καλείται να διαχειριστεί ένα δυσανάλογα μεγάλο φόρτο εργασίας. Η κατάσταση αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο την επιτακτική ανάγκη για άμεση ενίσχυση των δομών υγείας με μόνιμο προσωπικό και πόρους, προκειμένου το σύστημα να μπορεί να ανταποκρίνεται με επάρκεια τόσο στις αυξημένες απαιτήσεις της τουριστικής σεζόν, όσο και στις καθημερινές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Το επόμενο κρίσιμο βήμα στην πολύχρονη έρευνα για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν αναμένεται την ερχόμενη Τρίτη, 11 Αυγούστου, όταν η 46χρονη κατηγορούμενη θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας για να απολογηθεί. Η 46χρονη, η οποία εκδόθηκε από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα, οδηγήθηκε χθες Παρασκευή στην Ευελπίδων υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και φορώντας αλεξίσφαιρο γυλαίκο. Ενώπιον της Τρίτης τακτικής ανακρίτριας ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία της. Μετά την ολοκλήρωση ωστόσο της διαδικασίας χθες ο συνηγορός της υποστήριξε ότι η εντολέας του δηλώνει από την πρώτη στιγμή αθώα και αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή στη φωνική επίθεση. Άνοιξε χθες Παρασκευή τις πύλες της η μεγάλη έκθεση εξωστρέφειας τοπικής παραγωγής πολιτισμού και δημιουργίας Γύμνιο Ποτάμου 2026, η οποία φιλοξενείται στην πλατεία του Δημαρχείου στο Πέραμα έως και αύριο Κυριακή 9 Αυγούστου. Σήμερα Σάββατο στις 7.30 το Περιφερειακό Τμήμα Ρεθύμνου του Σώματος Σαμαριτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θα πραγματοποιήσει παρουσίαση και πρακτικές επίδειξης πρώτων βοηθειών, ενώ το βράδυ της σκητάλη παίρνει τραγουδίστρια Ήβη Αδάμου. Η διοργάνωση ολοκληρώνεται αύριο Κυριακή με αφιέρωμα στην παραδοσιακή φαντική τέχνη, ζωντανή επίδειξη στον αργαλιό από τον υφαντουργό Μανώλη Κουράτορα και μεγάλη κριτική μουσική βραδιά με τον Πέτρο Μαρούλη και τον Όμιλο Βρακοφόρων Κρήτης. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου, στο ιερό προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής στον Παλιμήλο Ποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 6 έως τις 9 το βράδυ ρήξη ομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός καιρή παράκληση. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 28 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 28 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Σάββατο 8 Αυγούστου 2026.
2: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης.
4: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών, σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου, αγορά και επεξεργασία χαρουπιού, κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
4: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
5: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθαιουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, πάζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
6: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
7: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
8: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
7: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
8: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
7: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθυμνού Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
8: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-4-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
6: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
7: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
6: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
7: Κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
6: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
7: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
6: Κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
7: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
8: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μιλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
9: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Η πολιτιστική κίνηση Μαργαριτών διοργανώνει κριτική χωρεσπερίδα το Σάββατο 15 Αυγούστου με τον Πέτρο Μαργαριτών.

Καλησπέρα. Ο Πέτρος Μαρούλης και το συγκρότημά του στις Μαργαρίτες το Σάββατο 15 Αυγούστου. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 697 0622 8.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι μία. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Ρίζικες αλλαγές, αυστηρότερους ελέγχους και βαριές καμπάνες φέρνει το νέο πλαίσιο για την υποβολή της ενίας αίτησης ενίσχυσης για το έτος 2026. Σύμφωνα με την πρόσφατη εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, χιλιάδες παραγωγοί και κτηνοτρόφοι βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με τον κίνδυνο μερικής ιολικής απώλειας των κοινοτικών τους ενισχύσεων, καθώς το σύστημα κλειδώνει μέσα από αυτόματες ψηφιακές διασταυρώσεις. Το νέο καθεστώς βάζει στο στόχαστρο την παρανομία και τα λάθη, καθιστώντας σαφές ότι η εποχή των εικονικών δηλώσεων έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Είναι οι κανόνες συναμήλικτοι για όσους επιχειρήσουν να αλλοιώσουν τα στοιχεία της παραγωγής τους. Συγκεκριμένα, άμεσο κίνδυνο περικοπών ή πλήρους αποκλεισμού αντιμετωπίζουν παραγωγοί που εμφανίζουν ανακριβείς εκτάσεις ή ανύπαρκτο ζωικό κεφάλαιο με σκοπό να αυξήσουν το ποσό της ενίσχυσης. Όσοι δεν συμμορφώνονται με τα αυστηρά περιβαλλοντικά και υγειονομικά κριτήρια που επιβάλλει νέα κοινή αγροτική πολιτική και όσοι έχουν αποκλείσεις εκτάσεων. Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κίνδυνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Σάββατο η κατηγορία κίνδυνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το ανάγκαιο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν ώψη του επαπειλούμενου κινδύνου. Για το λόγο αυτό καλούνται και οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Στην κορύφωση της τουριστικής σεζόν, το σύστημα υγείας και στην Κρήτη βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση. Ο όγκος των επισκεπτών, σε συνδυασμό με τις τακτικές και έκτακτες ανάγκες περίθαλψης του τοπικού πληθυσμού, δημιουργεί καθημερινά ιδιαίτερα δύσκολες στα ήδη προστελεχωμένα νοσοκομεία. Η κίνηση στα τμήματα επειγοντών περιστατικών καταγράφει κατακόρυφη αύξηση. Το ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό λειτουργώντας υπό καθεστώς χρόνιας υποστελέχωσης καλείται να διαχειριστεί ένα δυσανάλογα μεγάλο φόρτο εργασίας. Η κατάσταση αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο την επιτακτική ανάγκη για άμεση ενίσχυση των δομών υγείας με μόνιμο προσωπικό και πόρους, προκειμένου το σύστημα να μπορεί να ανταποκρίνεται με επάρκεια τόσο στις αυξημένες απαιτήσεις της τουριστικής σεζόν, όσο και στις καθημερινές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Το επόμενο κρίσιμο βήμα στην πολύχρονη έρευνα για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν αναμένεται την ερχόμενη Τρίτη, 11 Αυγούστου, όταν η 46χρονη κατηγορούμενη θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας για να απολογηθεί. Η 46χρονη, η οποία εκδόθηκε από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα, οδηγήθηκε χθες Παρασκευή στην Ευελπίδων υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και φορώντας αλεξίσφαιρο γυλαίκο. Ενώπιον της Τρίτης τακτικής ανακρίτριας ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία της. Μετά την ολοκλήρωση ωστόσο της διαδικασίας χθες ο συνηγορός της υποστήριξε ότι η εντολέας του δηλώνει από την πρώτη στιγμή αθώα και αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή στη φωνική επίθεση. Άνοιξε χθες Παρασκευή τις πύλες της η μεγάλη έκθεση εξωστρέφειας τοπικής παραγωγής πολιτισμού και δημιουργίας Γύμνιο Ποτάμου 2026, η οποία φιλοξενείται στην πλατεία του Δημαρχείου στο Πέραμα έως και αύριο Κυριακή 9 Αυγούστου. Σήμερα Σάββατο στις 7.30 το Περιφερειακό Τμήμα Ρεθύμνου του Σώματος Σαμαριτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θα πραγματοποιήσει παρουσίαση και πρακτικές επίδειξης πρώτων βοηθειών, ενώ το βράδυ τη σκητάλη παίρνει η τραγουδίστρια Ήβη Αδάμου. Η διοργάνωση ολοκληρώνεται αύριο Κυριακή με αφιέρωμα στην παραδοσιακή φαντική τέχνη, ζωντανή επίδειξη στον αργαλιό από τον υφαντουργό Μανώλη Κουράτορα και μεγάλη κριτική μουσική βραδιά με τον Πέτρο Μαρούλη και τον Όμιλο Βρακοφόρων Κρήτης. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου, στο ιερό προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής στον Παλιμήλο Ποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 6 έως τις 9 το βράδυ ρήξη ομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός καιρή παράκληση. Έτριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 28 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 28 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Σάββατο 8 Αυγούστου 2026.
3: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, στο Πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND, ανδρικό και και γυναικείο, μοντέρνο και κλασικό, πρωινό και βραδινό και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. Mad στο Πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. Mad. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
4: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
5: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
4: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
5: Θαμνοκοπτικά.
4: Αλυσοπρίωνα.
5: Θερμοκήπια κήπου.
4: Τσεκαστικά.
5: Αντλίες.
4: Πλυστικά.
5: Είδη συνεργείου.
4: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
5: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
4: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
4: Τηλέφωνο 28310 5070.
5: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
4: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
6: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
7: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
6: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
7: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
6: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
8: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
9: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
8: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
8: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
9: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
7: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
10: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
7: Άσε που όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
10: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
7: Ορίστε.
10: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο Πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
11: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο Πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
12: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: Dallas FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
2: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Ο επαγγελματισμός,
6: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
5: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
6: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
5: Καλαϊντζάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων.
6: Αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
5: Καλαϊντζάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
6: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
7: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες. Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκι στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
8: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
7: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μυλοποτάμου. Προσφορές: Αφρόλουτρο Βιντάλ, διάφορα αρώματα 750 ml, συσκευασία 1-1 δώρο, 3,80. Κοτομπουκέ Σιφαντή, συσκευασία 1 κιλού, 7,80. Γραβιέρα Ένωση, αλφα ποιότητα, 12,90 το κιλό. Παγωτό Κρικρί, οικογενειακό 3 λίτρων, 7,95. Γάλα Νουνού Φάμιλι, 1,5 λίτρου, 2,48. Ψωμί του Τόστ Καραμολέγκο, 680 γραμμαρίων, 1,25. Λίπτονα Ιστή Ροδάκινο και Λεμόνι, 330 ml, συσκευασία 6 τεμαχίων, 3,70. Μπύρα Φίξ Κουτί, 330 ml, συσκευασία 8-4 δώρο, 7,48. Θράψαλο Ροδέλα Δασκαλάκι, 425 γραμμαρίων, 3,74. Καρπούζι, 28 λεπτά το κιλό. Φυστικό ψυχαψημένη αλατισμένη 500 γραμμαρίων, 1,65. Endless χαρτί κουζίνα τρίφυλλο, 2,30. Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 5,64. Και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.
9: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μηλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834-020-500. Αγγλικά, Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.
7: Κρητική χορεσπερίδα στα Μουρτζανά Μηλοποτάμου την Δευτέρα 10 Αυγούστου με τον Κωστή και τον Γιώργο Σαριδάκη.
10: Δεν είναι μάχη ο έρωτας, ή πόλεμος που λένε.
7: Ο Κωστής και ο Γιώργος Σαριδάκης με το συγκρότημά τους στα Μουρτζανά την Δευτέρα 10 Αυγούστου στο νέο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου δίπλα στην Πυροσβεστική. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6942-539-942. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Εξάντη διοργανώνει χορεσπερίδα με ζωντανή λαϊκή μουσική με τον Βαλεντίνο το Σάββατο 15 Αυγούστου. Χορεσπερίδα στον Εξάντη το Σάββατο 15 Αυγούστου με τον Βαλεντίνο και την Ελευθερία Αγαπάκη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6975-936-640.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 2. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Ριζικές αλλαγές, αυστηρότερους ελέγχους και βαριές καμπάνες φέρνει το νέο πλαίσιο για την υποβολή της ενίας αίτησης ενίσχυσης για το έτος 2026. Σύμφωνα με την πρόσφατη εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, χιλιάδες παραγωγοί και κτηνοτρόφοι βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με τον κίνδυνο μερικής ιολικής απώλειας των κοινοτικών τους ενισχύσεων, καθώς το σύστημα κλειδώνει μέσα από αυτόματες ψηφιακές διασταυρώσεις. Το νέο καθεστώς βάζει στο στόχαστρο την παρανομία και τα λάθη, καθιστώντας σαφές ότι η εποχή των εικονικών δηλώσεων έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Είναι οι κανόνες συναμήλικτοι για όσους επιχειρήσουν να αλλοιώσουν τα στοιχεία της παραγωγής τους. Συγκεκριμένα, άμεσο κίνδυνο περικοπών ή πλήρους αποκλεισμό αντιμετωπίζουν παραγωγοί που εμφανίζουν ανακριβείς εκτάσεις ή ανύπαρκτο ζωικό κεφάλαιο με σκοπό να αυξήσουν το ποσό της ενίσχυσης. Όσοι δεν συμμορφώνονται με τα αυστηρά περιβαλλοντικά και υγειονομικά κριτήρια που επιβάλλει η νέα κοινή αγροτική πολιτική και όσοι έχουν αποκλείσεις εκτάσεων. Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Σάββατο η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν ώψη του επαπειλούμενου κινδύνου. Για το λόγο αυτό καλούνται και οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Στην κορύφωση της τουριστικής σεζόν, το σύστημα υγείας και στην Κρήτη βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση. Ο όγκος των επισκεπτών, σε συνδυασμό με τις τακτικές και έκτακτες ανάγκες περίθαλψης του τοπικού πληθυσμού, δημιουργεί καθημερινά ιδιαίτερα δύσκολες στα ήδη υποστελεχωμένα νοσοκομεία. Η κίνηση στα τμήματα επειγόντων περιστατικών καταγράφει κατακόρυφη αύξηση. Το ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό λειτουργώντας υπό καθεστώς χρόνιας υποστελέχωσης καλείται να διαχειριστεί ένα δυσανάλογα μεγάλο φόρτο εργασίας. Η κατάσταση αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο την επιτακτική ανάγκη για άμεση ενίσχυση των δομών υγείας με μόνιμο προσωπικό και πόρους, προκειμένου το σύστημα να μπορεί να ανταποκρίνεται με επάρκεια τόσο στις αυξημένες απαιτήσεις της τουριστικής σεζόν, όσο και στις καθημερινές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Το επόμενο κρίσιμο βήμα στην πολύχρονη έρευνα για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν αναμένεται την ερχόμενη Τρίτη, 11 Αυγούστου, όταν η 46χρονη κατηγορούμενη θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας για να απολογηθεί. Η 46χρονη, η οποία εκδόθηκε από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα, οδηγήθηκε χθες Παρασκευή στην Ευελπίδων υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και φορώντας αλεξίσφαιρο γυλαίκο. Ενώπιον της Τρίτης τακτικής ανακρίτριας ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία της. Μετά την ολοκλήρωση ωστόσο της διαδικασίας χθες ο συνηγορός της υποστήριξε ότι η εντολέας του δηλώνει από την πρώτη στιγμή αθώα και αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή στη φωνική επίθεση. Άνοιξε χθες Παρασκευή τις πύλες της η μεγάλη έκθεση εξωστρέφειας τοπικής παραγωγής πολιτισμού και δημιουργίας Γύμνιλο Ποτάμου 2026, η οποία φιλοξενείται στην πλατεία του Δημαρχείου στο Πέραμα έως και αύριο Κυριακή 9 Αυγούστου. Σήμερα Σάββατο στις 7.30 το Περιφερειακό Τμήμα Ρεθύμνου του Σώματος Σαμαριτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θα πραγματοποιήσει παρουσίαση και πρακτικές επίδειξης πρώτων βοηθειών, ενώ το βράδυ τη σκητάλη παίρνει η τραγουδίστρια Ήβη Αδάμου. Η διοργάνωση ολοκληρώνεται αύριο Κυριακή με αφιέρωμα στην παραδοσιακή υφαντική τέχνη, ζωντανή επίδειξη στον αργαλιό από τον υφαντουργό Μανώλη Κουράτορα και μεγάλη κριτική μουσική βραδιά με τον Πέτρο Μαρούλη και τον Όμιλο Βρακοφόρων Κρήτης. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου, στο ιερό προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής στον Παλιμήλο Ποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 στις 12 το μεσημέρι και από τις 6 έως τις 9 το βράδυ ρήξη ομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ σπερνός και ρηπαράκληση. Έθριο σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους δοπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 28 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 28 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Σάββατο 8 Αυγούστου 2026.
2: Θέλετε Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom. Ελάτε στο Boom Balloon.
3: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
3: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλές.

0: 2-10-4-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλης Κουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνώ 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες, αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
6: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος, επαγγελματισμός και συνέπεια. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22-007.
7: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
2: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
7: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
2: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
7: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
2: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
7: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
8: Τραβελότοπος. Η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών. Εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησε μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking.com και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
0: Λέμε τσάο στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
9: Τσάο, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
0: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
9: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
0: Τσάο καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθυμνού Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
9: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: Dallas FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
1: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Dallas FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Dallas FM 88,6 και dallasfm.gr. Η πολιτιστική κίνηση Μαργαριτών διοργανώνει κριτική χωρεσπερίδα το Σάββατο 15 Αυγούστου με τον Πέτρο

ο Πέτρος Μαρούλης και το συγκρότημά του στις Μαργαρίτες το Σάββατο 15 Αυγούστου. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 697 0622 8.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 3. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Ριζικές αλλαγές, αυστηρότερους ελέγχους και βαριές καμπάνες φέρνει το νέο πλαίσιο για την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης για το έτος 2026. Σύμφωνα με την πρόσφατη εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, χιλιάδες παραγωγοί και κτηνοτρόφοι βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με τον κίνδυνο μερικής ιολικής απώλειας των κοινοτικών τους ενισχύσεων, καθώς το σύστημα κλειδώνει μέσα από αυτόματες ψηφιακές διασταυρώσεις. Το νέο καθεστώς βάζει στο στόχαστρο την παρανομία και τα λάθη, καθιστώντας σαφές ότι η εποχή των εικονικών δηλώσεων έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Είναι οι κανόνες είναι αμήλικτοι για όσους επιχειρήσουν να λιώσουν τα στοιχεία της παραγωγής τους. Συγκεκριμένα, άμεσο κίνδυνο περικοπώνει πλήρους αποκλεισμό αντιμετωπίζουν παραγωγοί που εμφανίζουν ανακριβείς εκτάσεις ή ανύπαρκτο ζωικό κεφάλαιο με σκοπό να αυξήσουν το ποσό της ενίσχυσης. Όσοι δεν συμμορφώνονται με τα αυστηρά περιβαλλοντικά και υγειονομικά κριτήρια που επιβάλλει η νέα κοινή αγροτική πολιτική και όσοι έχουν αποκλείσεις εκτάσεων. Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Σάββατο η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το ανάγκαιο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν ώψη του επαπειλούμενου κινδύνου. Για το λόγο αυτό καλούνται και οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Στην κορύφωση της τουριστικής σεζόν, το σύστημα υγείας και στην Κρήτη βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση. Ο όγκος των επισκεπτών, σε συνδυασμό με τις τακτικές και έκτακτες ανάγκες περίθαλψης του τοπικού πληθυσμού, δημιουργεί καθημερινά ιδιαίτερα δύσκολες στα ήδη υποστελεχωμένα νοσοκομεία. Η κίνηση στα τμήματα επειγόντων περιστατικών καταγράφει κατακόρυφη αύξηση. Το ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό λειτουργώντας υπό καθεστώς χρόνιας υποστελέχωσης καλύτερα να διαχειριστεί ένα δυσανάλογα μεγάλο φόρτο εργασίας. Η κατάσταση αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο την επιτακτική ανάγκη για άμεση ενίσχυση των δομών υγείας με μόνιμο προσωπικό και πόρους, προκειμένου το σύστημα να μπορεί να ανταποκρίνεται με επάρκεια τόσο στις αυξημένες απαιτήσεις της τουριστικής σεζόν, όσο και στις καθημερινές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Το επόμενο κρίσιμο βήμα στην πολύχρονη έρευνα για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν αναμένεται την ερχόμενη Τρίτη, 11 Αυγούστου, όταν η 46χρονη κατηγορούμενη θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας για να απολογηθεί. Η 46χρονη, η οποία εκδόθηκε από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα, οδηγήθηκε χθες Παρασκευή στην Ευελπίδων υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και φορώντας αλεξίσφαιρο γυλαίκο. Ενώπιον της Τρίτης τακτικής ανακρίτριας ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία της. Μετά την ολοκλήρωση ωστόσο της διαδικασίας χθες ο συνηγορός της υποστήριξε ότι η εντολέας του δηλώνει από την πρώτη στιγμή αθώα και αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή στη φωνική επίθεση. Άνοιξε χθες Παρασκευή τις πύλες της η μεγάλη έκθεση εξωστρέφειας τοπικής παραγωγής πολιτισμού και δημιουργίας Γύμηλο Ποτάμου 2026, η οποία φιλοξενείται στην πλατεία του Δημαρχείου στο Πέραμα έως και αύριο Κυριακή 9 Αυγούστου. Σήμερα Σάββατο στις 7.30 το Περιφερειακό Τμήμα Ρεθύμνου του Σώματος Σαμαριτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θα πραγματοποιήσει παρουσίαση και πρακτικές επίδειξης πρώτων βοηθειών, ενώ το βράδυ τη σκητάλη παίρνει η τραγουδίστρια Ήβη Αδάμου. Η διοργάνωση ολοκληρώνεται αύριο Κυριακή με αφιέρωμα στην παραδοσιακή φαντική τέχνη, ζωντανή επίδειξη στον αργαλιό από τον υφαντουργό Μανώλη Κουράτορα και μεγάλη κριτική μουσική βραδιά με τον Πέτρο Μαρούλη και τον Όμιλο Βρακοφόρων Κρήτης. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αύγουστου στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής στον Παλιμήλο Ποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 6 έως τις 9 το βράδυ ρήξη ομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός καιρή παράκληση. Έτριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 28 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 28 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Σάββατο 8 Αυγούστου 2026.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: κρεοπολείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπολείο Βλαντάς στο Πέραμα, παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Com και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
6: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
7: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
6: Μην αγχώνεσαι, πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
7: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
6: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
4: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
8: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
4: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
4: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
8: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
2: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μιλοποτάμου. Προσφορές. Αφρόλουτρο Βιντάλ διάφορα αρώματα 750 ml, συσκευασία 1 συν 1 δώρο, 3,80. Κοτομπουκέ Σιφαντή, συσκευασία 1 κιλού, 7,80. Γραβιέρα Ένωσης, αλφα ποιότητας, 12,90 το κιλό. Παγωτό Κρικρί οικογενειακό 3 λίτρων, 7,95. Γάλα Νουνού Φάμιλι 1,5 λίτρου, 2,48. Ψωμί του Τόστ Καραμολέγκος 680 γραμμαρίων, 1,25. Λίπτονα Ιστήρο Δάκινο και Λεμόνι 330 ml, συσκευασία 6 τεμαχίων, 3,70. Μπύρα Φίξ κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, 7,48. Θράψαλο Ροδέλα Δασκαλάκι 425 γραμμαρίων, 3,74. Καρπούζι 28 λεπτά το κιλό. Φυστικό ψυχαψημένη λατισμένη 500 γραμμαρίων, 1,65. Endless χαρτί κουζίνα τρίφυλλο 2,30. Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 5,64. Και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μιλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.
9: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μιλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 34 020 500. Αγγλικά Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο, μοντέρνο και κλασικό, πρωινό και βραδινό και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAD. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAD. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
2: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
3: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδη Ηρακλείου.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
4: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
5: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλή.

0: Καλύτερες προσφορές της αγοράς.
1: Μπύρα Φίξ κουτί 330 ml συσκευασία 8 τεμαχίων 5,48. Whisky Vat 13,60. Πατατάκια Ράφλες 1,45. Μαγιονέζα Hellmann's στα 330 ml 3,11. Δημητριακά Kellogg's Corn Flakes 375 γραμμαρίων 2,43.
0: Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28 34 0 22 029. Μια στάση στο Σπανουδάκι και τα έχεις όλα.
1: Κρητική χορεσπερίδα στα Μουρτζανά Μιλοποτάμου την Δευτέρα 10 Αυγούστου με τον Κωστή και τον Γιώργο Σαριδάκη.
2: Δεν είναι μάχη ο έρωτας, ή πόλεμος που λένε.
1: Ο Κωστής και ο Γιώργος Σαριδάκης με το συγκρότημά τους στα Μουρτζανά την Δευτέρα 10 Αυγούστου στο νέο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου δίπλα στην Πυροσβεστική. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6942 539 942.
2: Αφού δεν το νιώσα ποτέ, πώς μ' άφησε σημάδι.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Εξάντη διοργανώνει χορεσπερίδα με ζωντανή λαϊκή μουσική με τον Βαλεντίνο το Σάββατο 15 Αυγούστου. Χορεσπερίδα στον Εξάντη το Σάββατο 15 Αυγούστου με τον Βαλεντίνο και την Ελευθερία Αγαπάκη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6975 936 640.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 4. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Ριζικές αλλαγές, αυστηρότερους ελέγχους και βαριές καμπάνες φέρνει το νέο πλαίσιο για την υποβολή της ενίας αίτησης ενίσχυσης για το έτος 2026. Σύμφωνα με την πρόσφατη εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, χιλιάδες παραγωγοί και κτηνοτρόφοι βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με τον κίνδυνο μερικής υλικής απώλειας των κοινοτικών τους ενισχύσεων, καθώς το σύστημα κλειδώνει μέσα από αυτόματες ψηφιακές διασταυρώσεις. Το νέο καθεστώς βάζει στο στόχαστρο την παρανομία και τα λάθη, καθιστώντας σαφές ότι η εποχή των εικονικών δηλώσεων έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Είναι οι κανόνες συναμήλικτοι για όσους επιχειρήσουν να αλλοιώσουν τα στοιχεία της παραγωγής τους. Συγκεκριμένα, άμεσο κίνδυνο περικοπών ή πλήρους αποκλεισμό αντιμετωπίζουν παραγωγοί που εμφανίζουν ανακριβείς εκτάσεις ή ανύπαρκτο ζωικό κεφάλαιο με σκοπό να αυξήσουν το ποσό της ενίσχυσης. Όσοι δεν συμμορφώνονται με τα αυστηρά περιβαλλοντικά και υγειονομικά κριτήρια που επιβάλλει η νέα κοινή αγροτική πολιτική και όσοι έχουν αποκλείσεις εκτάσεων. Η πολιτική προστασία περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Σάββατο η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν ώψη του επαπειλούμενου κινδύνου. Για το λόγο αυτό καλούνται και οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Στην κορύφωση της τουριστικής σεζόν, το σύστημα υγείας και στην Κρήτη βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση. Ο όγκος των επισκεπτών, σε συνδυασμό με τις τακτικές και έκτακτες ανάγκες περίθαλψης του τοπικού πληθυσμού, δημιουργεί καθημερινά ιδιαίτερα δύσκολες στα ήδη προστελεχωμένα νοσοκομεία. Η κίνηση στα τμήματα επειγόντων περιστατικών καταγράφει κατακόρυφη αύξηση. Το ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό λειτουργώντας υπό καθεστώς χρόνιας υποστελέχωσης καλείται να διαχειριστεί ένα δυσανάλογα μεγάλο φόρτο εργασίας. Η κατάσταση αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο την επιτακτική ανάγκη για άμεση ενίσχυση των δομών υγείας με μόνιμο προσωπικό και πόρους, προκειμένου το σύστημα να μπορεί να ανταποκρίνεται με επάρκεια τόσο στις αυξημένες απαιτήσεις της τουριστικής σεζόν, όσο και στις καθημερινές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Το επόμενο κρίσιμο βήμα στην πολύχρονη έρευνα για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν αναμένεται την ερχόμενη Τρίτη, 11 Αυγούστου, όταν η 46χρονη κατηγορούμενη θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας για να απολογηθεί. Η 46χρονη, η οποία εκδόθηκε από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα, οδηγήθηκε χθες Παρασκευή στην Ευελπίδων υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και φορώντας αλεξίσφαιρο γυλαίκο. Ενώπιον της Τρίτης τακτικής ανακρίτριας ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία της. Μετά την ολοκλήρωση ωστόσο της διαδικασίας χθες ο συνηγορός της υποστήριξε ότι η εντολέας του δηλώνει από την πρώτη στιγμή αθώα και αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή στη φωνική επίθεση. Άνοιξε χθες Παρασκευή τις πύλες της η μεγάλη έκθεση εξωστρέφειας τοπικής παραγωγής πολιτισμού και δημιουργίας Γύμνιλο Ποτάμου 2026, η οποία φιλοξενείται στην πλατεία του Δημαρχείου στο Πέραμα έως και αύριο Κυριακή 9 Αυγούστου. Σήμερα Σάββατο στις 7.30 το Περιφερειακό Τμήμα Ρεθύμνου του Σώματος Σωμαρητών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θα πραγματοποιήσει παρουσίαση και πρακτικές επίδειξης πρώτων βοηθειών, ενώ το βράδυ τη σκητάλη παίρνει η τραγουδίστρια Ήβη Αδάμου. Η διοργάνωση ολοκληρώνεται αύριο Κυριακή με αφιέρωμα στην παραδοσιακή υφαντική τέχνη, ζωντανή επίδειξη στον αργαλιό από τον υφαντουργό Μανώλη Κουράτορα και μεγάλη κριτική μουσική βραδιά με τον Πέτρο Μαρούλη και τον Όμιλο Βρακοφόρων Κρήτης. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου, στο ιερό προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής στον Παλιμήλο Ποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 στις 12 το μεσημέρι και από τις 6 έως τις 9 το βράδυ ρήξη ομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός καιρή παράκληση. Έτριο σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους δοπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 28 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 28 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Σάββατο 8 Αυγούστου 2026.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
1: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
2: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
4: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
2: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
4: Θαμνοκοπτικά,
2: αλυσοπρίωνα,
4: θερμοκήπια κήπου,
2: τσεκαστικά,
4: αντλίες,
2: πλυστικά,
4: είδη συνεργείου,
2: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
4: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
2: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
2: Τηλέφωνο 28310-57070.
4: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
2: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
5: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
6: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
8: Φροντιστήριο Αγγλικών, Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834-020-500. Αγγλικά, Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: Σκάλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλές.

0: 2-10-4-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
5: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
4: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
5: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
4: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
5: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα, παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
5: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
6: Ο επαγγελματισμός,
7: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
6: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
7: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
6: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων.
7: Αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
6: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
7: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
8: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρατα Γκελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
9: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματθαίος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματθαίος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310526.
2: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
10: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
2: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
10: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
2: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθυμνού Ηρακλείου, σε Λατζι Μας.
10: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
11: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.
0: πολιτιστική κίνηση Μαργαριτών. Διοργανώνει η Κρητική Χορεσπερίδα το Σάββατο 15 Αυγούστου με τον Πέτρο

καλησπέρα. Ο Πέτρος Μαρούλης και το συγκρότημά του στις Μαργαρίτες το Σάββατο 15 Αυγούστου. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 697 0622 888.

0: Σκάλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 5.
1: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Ρίζικες αλλαγές, αυστηρότερους ελέγχους και βαριές καμπάνες φέρνει το νέο πλαίσιο για την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης για το έτος 2026. Σύμφωνα με την πρόσφατη εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, χιλιάδες παραγωγοί και κτηνοτρόφοι βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με τον κίνδυνο μερικής υλικής απώλειας των κοινοτικών τους ενισχύσεων, καθώς το σύστημα κλειδώνει μέσα από αυτόματες ψηφιακές διασταυρώσεις. Το νέο καθεστώς βάζει στο στόχαστρο την παρανομία και τα λάθη, καθιστώντας σαφές ότι η εποχή των εικονικών δηλώσεων έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Είναι οι κανόνες είναι αμήλικτοι για όσους επιχειρήσουν να λιώσουν τα στοιχεία της παραγωγής τους. Συγκεκριμένα, άμεσο κίνδυνο περικοπών ή πλήρους αποκλεισμό αντιμετωπίζουν παραγωγοί που εμφανίζουν ανακριβείς εκτάσεις ή ανύπαρκτο ζωικό κεφάλαιο με σκοπό να αυξήσουν το ποσό της ενίσχυσης. Όσοι δεν συμμορφώνονται με τα αυστηρά περιβαλλοντικά και υγειονομικά κριτήρια που επιβάλλει η νέα κοινή αγροτική πολιτική και όσοι έχουν αποκλείσεις εκτάσεων. Η πολιτική προστασία περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κίνδυνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Σάββατο η κατηγορία κίνδυνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών ενόψει του επαπειλούμενου κινδύνου. Για το λόγο αυτό καλούνται και οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Στην κορύφωση της τουριστικής σεζόν, το σύστημα υγείας και στην Κρήτη βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση. Ο όγκος των επισκεπτών, σε συνδυασμό με τις τακτικές και έκτακτες ανάγκες περίθαλψης του τοπικού πληθυσμού, δημιουργεί καθημερινά ιδιαίτερα δύσκολες στα ήδη προστελεχωμένα νοσοκομεία. Η κίνηση στα τμήματα επειγόντων περιστατικών καταγράφει κατακόρυφη αύξηση. Το ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό λειτουργώντας υπό καθεστώς χρόνιας υποστελέχωσης καλείται να διαχειριστεί ένα δυσανάλογα μεγάλο φόρτο εργασίας. Η κατάσταση αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο την επιτακτική ανάγκη για άμεση ενίσχυση των δομών υγείας με μόνιμο προσωπικό και πόρους, προκειμένου το σύστημα να μπορεί να ανταποκρίνεται με επάρκεια τόσο στις αυξημένες απαιτήσεις της τουριστικής σεζόν, όσο και στις καθημερινές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Το επόμενο κρίσιμο βήμα στην πολύχρονη έρευνα για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν αναμένεται την ερχόμενη Τρίτη, 11 Αυγούστου, όταν η 46χρονη κατηγορούμενη θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας για να απολογηθεί. Η 46χρονη, η οποία εκδόθηκε από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα, οδηγήθηκε χθες Παρασκευή στην Ευελπίδων, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και φορώντας αλεξίσφαιρο γυλαίκο. Ενώπιον της Τρίτης τακτικής ανακρίτριας ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία της. Μετά την ολοκλήρωση ωστόσο της διαδικασίας χθες ο συνηγορός της υποστήριξε ότι η εντολέας του δηλώνει από την πρώτη στιγμή αθώα και αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή στη φωνική επίθεση. Άνοιξε χθες Παρασκευή τις πύλες της η μεγάλη έκθεση εξωστρέφειας τοπικής παραγωγής πολιτισμού και δημιουργίας «Γη Μελοποτάμου 2026», η οποία φιλοξενείται στην πλατεία του Δημαρχείου στο Πέραμα έως και αύριο Κυριακή 9 Αυγούστου. Σήμερα Σάββατο στις 7.30 το Περιφερειακό Τμήμα Ρεθύμνου του Σώματος Σαμαριτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θα πραγματοποιήσει παρουσίαση και πρακτικές επίδειξης πρώτων βοηθειών, ενώ το βράδυ τη σκητάλη παίρνει τραγουδίστρια η Διαδάμου. Η διοργάνωση ολοκληρώνεται αύριο Κυριακή με αφιέρωμα στην παραδοσιακή φαντική τέχνη, ζωντανή επίδειξη στον αργαλιό από τον υφαντουργό Μανώλη Κουράτορα και μεγάλη κριτική μουσική βραδιά με τον Πέτρο Μαρούλη και τον Όμιλο Βρακοφόρων Κρήτης. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου, στο ιερό προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής στον Παλιμιλοποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 6 έως τις 9 το βράδυ ρήξη ομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός καιρή παράκληση. Έθριο σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 28 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 28 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Σάββατο 8 Αυγούστου 2026. Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693 690 95 20. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, αργυρό πλεμένου, πόδια σαν βελούδο.
2: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
3: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
2: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
3: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
2: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
3: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 2834-022-304.
4: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
5: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
4: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
5: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
4: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
3: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
6: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
3: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
1: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
3: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
6: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
1: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Προσφορές. Αφρόλουτρο Βιντάλ διάφορα αρώματα 750 ml, συσκευασία 1-1 δώρο, 3,80. Κοτομπουκέ Σιφαντή, συσκευασία 1 κιλού, 7,80. Γραβιέρα Ένωσης, αλφα ποιότητας, 12,90 το κιλό. Παγωτό Κρικρί οικογενειακό 3 λίτρων, 7,95. Γάλα Νουνου Family 1,5 λίτρου, 2,48. Ψωμί του Τόστ Καραμολέγκος 680 γραμμαρίων, 1,25. Λίπτονα Ιστή Ροδάκινο και Λεμόνι 330 ml, συσκευασία 6 τεμαχίων, 3,70. Μπύρα Φίξ κουτί 330 ml, συσκευασία 8-4 δώρο, 7,48. Θράψαλο Ροδέλα Δασκαλάκι 425 γραμμαρίων, 3,74. Καρπούζι 28 λεπτά το κιλό. Φυστικό ψυχαψημένη λατισμένη 500 γραμμαρίων, 1,65. Endless χαρτί κουζίνα τρίφυλλο 2,30. Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 5,64. Και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.

0: Άλλος FM, η Κρήτη στο ραδιόφωνο.
1: Καλά στεγα, μια μισή ώρα κριτικά και σήμερα από τον Τάλο, καλά ήτανε. Αύριο πάλι στις 4 το απόγευμα, επαεθάμαστε. Α, και για εκείνους σας που ξυπνούν καλά πρωί, να βάλουν τον Τάλο στις 5, από παίζει κοντιλιές ίσα με τις 6.30, να ακούσουνε.
2: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
4: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
4: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε 3 άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
5: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22-007. Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας. Θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκη στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22-585.
6: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
7: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-020-500. Αγγλικά, Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.
8: Κρητική χορεσπερίδα στα Μουρτζανά Μυλοποτάμου την Δευτέρα 10 Αυγούστου με τον Κωστή και τον Γιώργο Σαριδάκη.
9: Δεν είναι μάχη ο έρωτας ή πόλεμος που λένε.
8: Ο Κωστής και ο Γιώργος Σαριδάκης με το συγκρότημά τους στα Μουρτζανά την Δευτέρα 10 Αυγούστου στο νέο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου δίπλα στην Πυροσβεστική. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6942 5 39 9 42.
9: Αφού δεν το νιώσα ποτέ, πώς μ' άφησες σημάδι.
8: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Εξάντη διοργανώνει χορεσπερίδα με ζωντανή λαϊκή μουσική με τον Βαλεντίνο το Σάββατο 15 Αυγούστου. Χορεσπερίδα στον Εξάντη το Σάββατο 15 Αυγούστου με τον Βαλεντίνο και την Ελευθερία Αγαπάκη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6975 936 640.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι 6.
1: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Ριζικές αλλαγές, αυστηρότερους ελέγχους και βαριές καμπάνες φέρνει το νέο πλαίσιο για την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης για το έτος 2026. Σύμφωνα με την πρόσφατη εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων,

0: Χιλιάδες παραγωγοί και κτηνοτρόφοι βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με τον κίνδυνο μερικής ιολικής απώλειας των κοινοτικών τους ενισχύσεων, καθώς το σύστημα κλειδώνει μέσα από αυτόματες ψηφιακές διασταυρώσεις. Το νέο καθεστώς βάζει στο στόχαστρο την παρανομία και τα λάθη, καθιστώντας σαφές ότι η εποχή των εικονικών δηλώσεων έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Είναι οι κανόνες συναμήλικτοι για όσους επιχειρήσουν να αλλοιώσουν τα στοιχεία της παραγωγής τους. Συγκεκριμένα, άμεσο κίνδυνο περικοπών ή πλήρους αποκλεισμό αντιμετωπίζουν παραγωγοί που εμφανίζουν ανακριβείς εκτάσεις ή ανύπαρκτο ζωικό κεφάλαιο με σκοπό να αυξήσουν το ποσό της ενίσχυσης. Όσοι δεν συμμορφώνονται με τα αυστηρά περιβαλλοντικά και υγειονομικά κριτήρια που επιβάλλει η νέα κοινή αγροτική πολιτική και όσοι έχουν αποκλείσεις εκτάσεων. Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Σάββατο η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν ώψη του επαφυλούμενου κινδύνου. Για το λόγο αυτό καλούνται και οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Στην κορύφωση της τουριστικής σεζόν, το σύστημα υγείας και στην Κρήτη βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση. Ο όγκος των επισκεπτών, σε συνδυασμό με τις τακτικές και έκτακτες ανάγκες περίθαλψης του τοπικού πληθυσμού, δημιουργεί καθημερινά ιδιαίτερα δύσκολες στα ήδη υποστελεχωμένα νοσοκομεία. Η κίνηση στα τμήματα επειγόντων περιστατικών καταγράφει κατακόρυφη αύξηση. Το ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό λειτουργώντας υπό καθεστώς χρόνιας υποστελέχωσης καλείται να διαχειριστεί ένα δυσανάλογα μεγάλο φόρτο εργασίας. Η κατάσταση αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο την επιτακτική ανάγκη για άμεση ενίσχυση των δομών υγείας με μόνιμο προσωπικό και πόρους, προκειμένου το σύστημα να μπορεί να ανταποκρίνεται με επάρκεια τόσο στις αυξημένες απαιτήσεις της τουριστικής σεζόν, όσο και στις καθημερινές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Το επόμενο κρίσιμο βήμα στην πολύχρονη έρευνα για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν αναμένεται την ερχόμενη 3η 11 Αυγούστου, όταν η 46χρονη κατηγορούμενη θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας για να απολογηθεί. Η 46χρονη, η οποία εκδόθηκε από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα, οδηγήθηκε χθες Παρασκευή στην Ευελπίδων υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και φορώντας αλεξίσφαιρο γυλαίκο. Ενώπιον της 3ης τακτικής ανακρίτριας ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία της. Μετά την ολοκλήρωση ωστόσο της διαδικασίας χθες ο συνηγορός της υποστήριξε ότι η εντολέας του δηλώνει από την πρώτη στιγμή αθώα και αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή στη φωνική επίθεση. Άνοιξε χθες Παρασκευή τις πύλες της η μεγάλη έκθεση εξωστρέφειας τοπικής παραγωγής πολιτισμού και δημιουργίας Γύμνιλο Ποτάμου 2026, η οποία φιλοξενείται στην πλατεία του Δημαρχείου στο Πέραμα έως και αύριο Κυριακή 9 Αυγούστου. Σήμερα Σάββατο στις 7.30 το Περιφερειακό Τμήμα Ρεθύμνου του Σώματος Σωμαρητών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θα πραγματοποιήσει παρουσίαση και πρακτικές επίδειξης πρώτων βοηθειών, ενώ το βράδυ τη σκητάλη παίρνει η τραγουδίστρια Ήβη Αδάμου. Η διοργάνωση ολοκληρώνεται αύριο Κυριακή με αφιέρωμα στην παραδοσιακή φαντική τέχνη, ζωντανή επίδειξη στον αργαλιό από τον υφαντουργό Μανώλη Κουράτορα και μεγάλη κριτική μουσική βραδιά με τον Πέτρο Μαρούλη και τον Όμιλο Βρακοφόρων Κρήτης. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου, στο ιερό προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής στον Παλιμήλο Ποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 6 έως τις 9 το βράδυ ρήξη ομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός καιρή παράκληση. Έτριο σημειώνεται καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους ζωπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 28 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 28 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Σάββατο 8 Αυγούστου 2026.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο Πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
2: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
1: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
2: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
1: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
2: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθυμνού Ηρακλείου, σε Ελατζιμάς.
1: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

μαζί αργά. Όπως στο πάνω.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιό.

0: όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλές.

0: 2-10-34-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλης Κουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνώ 6980-8467-21.
4: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
5: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
4: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
5: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
4: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
5: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
5: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
6: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
8: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310526.
9: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
10: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
11: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376.
6: Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Η πολιτιστική κίνηση Μαργαριτών διοργανώνει κριτική χωρεσπερίδα το Σάββατο 15 Αυγούστου με τον Πέτρο Μαργαριτών.

Ο Πέτρος Μαρούλης και το συγκρότημά του στις Μαργαρίτες το Σάββατο 15 Αυγούστου. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 697 0622 8.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Ριζικές αλλαγές, αυστηρότερους ελέγχους και βαριές καμπάνες φέρνει το νέο πλαίσιο για την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης για το έτος 2026. Σύμφωνα με την πρόσφατη εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, χιλιάδες παραγωγοί και κτηνοτρόφοι βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με τον κίνδυνο μερικής ιολικής απώλειας των κοινοτικών τους ενισχύσεων, καθώς το σύστημα κλειδώνει μέσα από αυτόματες ψηφιακές διασταυρώσεις. Το νέο καθεστώς βάζει στο στόχαστρο την παρανομία και τα λάθη, καθιστώντας σαφές ότι η εποχή των εικονικών δηλώσεων έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Είναι οι κανόνες είναι αμήλικτοι για όσους επιχειρήσουν να αλλοιώσουν τα στοιχεία της παραγωγής τους. Συγκεκριμένα, άμεσο κίνδυνο περικοπών ή πλήρους αποκλεισμό αντιμετωπίζουν παραγωγοί που εμφανίζουν ανακριβείς εκτάσεις ή ανύπαρκτο ζωικό κεφάλαιο με σκοπό να αυξήσουν το ποσό της ενίσχυσης. Όσοι δεν συμμορφώνονται με τα αυστηρά περιβαλλοντικά και υγειονομικά κριτήρια που επιβάλλει η νέα κοινή αγροτική πολιτική και όσοι έχουν αποκλείσεις εκτάσεων. Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Σάββατο η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4, δηλαδή πολύ ψηλός. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το ανάγκαιο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν ώψη του επαπειλούμενου κινδύνου. Για το λόγο αυτό καλούνται και οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Στην κορύφωση της τουριστικής σεζόν, το σύστημα υγείας και στην Κρήτη βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση. Ο όγκος των επισκεπτών, σε συνδυασμό με τις τακτικές και έκτακτες ανάγκες περίθαλψης του τοπικού πληθυσμού, δημιουργεί καθημερινά ιδιαίτερα δύσκολες στα ήδη υποστελεχωμένα νοσοκομεία. Η κίνηση στα τμήματα επειγόντων περιστατικών καταγράφει κατακόρυφη αύξηση. Το ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό λειτουργώντας υπό καθεστώς χρόνιας υποστελέχωσης καλείται να διαχειριστεί ένα δυσανάλογα μεγάλο φόρτο εργασίας. Η κατάσταση αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο την επιτακτική ανάγκη για άμεση ενίσχυση των δομών υγείας με μόνιμο προσωπικό και πόρους, προκειμένου το σύστημα να μπορεί να ανταποκρίνεται με επάρκεια τόσο στις αυξημένες απαιτήσεις της τουριστικής σεζόν, όσο και στις καθημερινές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Το επόμενο κρίσιμο βήμα στην πολύχρονη έρευνα για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν αναμένεται την ερχόμενη Τρίτη, 11 Αυγούστου, όταν η 46χρονη κατηγορούμενη θα βρεθεί ενώπιον

0: της ανακρίτριας για να απολογηθεί. Η 46χρονη, η οποία εκδόθηκε από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα, οδηγήθηκε χθες Παρασκευή στην Ευελπίδων υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και φορώντας Αλεξής Φερογυλέκο, ενώπιον της τρίτης τακτικής ανακρίτριας ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία της. Μετά την ολοκλήρωση ωστόσο της διαδικασίας χθες ο συνηγορός της υποστήριξε ότι η εντολέας του δηλώνει από την πρώτη στιγμή αθώα και αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή στη φωνική επίθεση. Άνοιξε χθες Παρασκευή τις πύλες της η μεγάλη έκθεση εξωστρέφειας τοπικής παραγωγής πολιτισμού και δημιουργίας Γύμηλο Ποτάμου 2026, η οποία φιλοξενείται στην πλατεία του Δημαρχείου στο Πέραμα έως και αύριο Κυριακή 9 Αυγούστου. Σήμερα Σάββατο στις 7.30 το Περιφερειακό Τμήμα Ρεθύμνου του Σώματος Αμαρητών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θα πραγματοποιήσει παρουσίαση και πρακτικές επίδειξης πρώτων βοηθειών, ενώ το βράδυ τη σκητάλη παίρνει η τραγουδίστρια Ήβη Αδάμου. Η διοργάνωση ολοκληρώνεται αύριο Κυριακή με αφιέρωμα στην παραδοσιακή φαντική τέχνη, ζωντανή επίδειξη στον αργαλιό από τον υφαντουργό Μανώλη Κουράτορα και μεγάλη κριτική μουσική βραδιά με τον Πέτρο Μαρούλη και τον Όμιλο Βρακοφόρων Κρήτης. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου στο ιερό προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής στον Παλίμιλο Ποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 6 έως τις 9 το βράδυ ρήξη ομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός καιρή παράκληση. Έτριο σημειώνεται καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 28 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 28 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Σάββατο 8 Αυγούστου 2026. Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
1: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
2: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
3: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
2: Μην αγχώνεσαι, πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
3: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
2: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
4: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
5: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
4: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
0: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
4: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
5: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
0: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Προσφορές. Αφρόλουτρο Βιντάλ, διάφορα αρώματα 750 ml, συσκευασία 1 συν 1 δώρο, 3,80. Κοτομπουκέ Σιφαντή, συσκευασία 1 κιλού, 7,80. Γραβιέρα Ένωσης, αλφα ποιότητας, 12,90 το κιλό. Παγωτό Κρικρί οικογενειακό 3 λίτρων, 7,95. Γάλα Νουνού Φάμιλι 1,5 λίτρου, 2,48. Ψωμί του Τόστ Καραμολέγκος 680 γραμμαρίων, 1,25. Λίπτονα Ιστή Ροδάκινο και Λεμόνι 330 ml, συσκευασία 6 τεμαχίων, 3,70. Μπύρα Φίξ Κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, 7,48. Θράψαλο Ροδέλα Δασκαλάκι 425 γραμμαρίων, 3,74. Καρπούζι 28 λεπτά το κιλό. Φυστικό ψυχαψημένη αλατισμένη 500 γραμμαρίων, 1,65. Endless χαρτί κουζίνα τρίφυλλο, 2,30. Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 5,64. Και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο. Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρατα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια. Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση, θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς, τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκι στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-022-585.
2: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
3: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
2: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
3: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
2: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
3: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-022-304.
4: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
5: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
4: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
5: Θαμνοκοπτικά.
4: Αλυσοπρίωνα.
5: Θερμοκήπια κήπου.
4: Ψεκαστικά.
5: Αντλίες.
4: Πλυστικά.
5: Είδη συνεργείου.
4: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
5: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
4: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
4: Τηλέφωνο 28310-57070.
5: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς.
4: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
6: Λέμε τσάο στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
7: Τσάο, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
6: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
7: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
6: Τσάο καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθυμνού Ηρακλείου, σε Energy Mass.
7: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
8: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 34 020 500. Αγγλικά Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.
1: Κρητική χορεσπερίδα στα Μουρτζανά Μυλοποτάμου την Δευτέρα 10 Αυγούστου με τον Κωστή και τον Γιώργο Σαριδάκη.
9: Δεν είναι μάχη ο έρωτας. πόλεμος που λένε.
1: Ο Κωστής και ο Γιώργος Σαριδάκης με το συγκρότημά τους στα Μουρτζανά την Δευτέρα 10 Αυγούστου στο νέο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου δίπλα στην Πυροσβεστική. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6942 539 942.
9: Αφού δεν το νιώσα ποτέ, πώς μ' άφησε σημάδι.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Εξάντη διοργανώνει χορές περίδα με ζωντανή λαϊκή μουσική με τον Βαλεντίνο το Σάββατο 15 Αυγούστου. Χορές περίδα στον Εξάντη το Σάββατο 15 Αυγούστου με τον Βαλεντίνο και την Ελευθερία Αγαπάκη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6975 936 640.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Ριζικές αλλαγές, αυστηρότερους ελέγχους και βαριές καμπάνες φέρνει το νέο πλαίσιο για την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης για το έτος 2026. Σύμφωνα με την πρόσφατη εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, χιλιάδες παραγωγοί και κτηνοτρόφοι βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με τον κίνδυνο μερικής ιολικής απώλειας των κοινοτικών τους ενισχύσεων, καθώς το σύστημα κλειδώνει μέσα από αυτόματες ψηφιακές διασταυρώσεις. Το νέο καθεστώς βάζει στο στόχαστρο την παρανομία και τα λάθη, καθιστώντας σαφές ότι η εποχή των εικονικών δηλώσεων έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Είναι οι κανόνες είναι αμήλικτοι για όσους επιχειρήσουν να λιώσουν τα στοιχεία της παραγωγής τους. Συγκεκριμένα, άμεσο κίνδυνο περικοπώνει πλήρους αποκλεισμό αντιμετωπίζουν παραγωγοί που εμφανίζουν ανακριβείς εκτάσεις ή ανύπαρκτο ζωικό κεφάλαιο με σκοπό να αυξήσουν το ποσό της ενίσχυσης. Όσοι δεν συμμορφώνονται με τα αυστηρά περιβαλλοντικά και υγειονομικά κριτήρια που επιβάλλει η νέα κοινή αγροτική πολιτική και όσοι έχουν αποκλείσεις εκτάσεων. Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Σάββατο η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το ανάγκαιο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν ώψη του επαπειλούμενου κινδύνου. Για το λόγο αυτό καλούνται και οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Στην κορύφωση της τουριστικής σεζόν, το σύστημα υγείας και στην Κρήτη βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση. Ο όγκος των επισκεπτών, σε συνδυασμό με τις τακτικές και έκτακτες ανάγκες περίθαλψης του τοπικού πληθυσμού, δημιουργεί καθημερινά ιδιαίτερα δύσκολες στα ήδη υποστελεχωμένα νοσοκομεία. Η κίνηση στα τμήματα επειγόντων περιστατικών καταγράφει κατακόρυφη αύξηση. Το ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό λειτουργώντας υπό καθεστώς χρόνιας υποστελέχωσης καλύτερα να διαχειριστεί ένα δυσανάλογα μεγάλο φόρτο εργασίας. Η κατάσταση αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο την επιτακτική ανάγκη για άμεση ενίσχυση των δομών υγείας με μόνιμο προσωπικό και πόρους, προκειμένου το σύστημα να μπορεί να ανταποκρίνεται με επάρκεια τόσο στις αυξημένες απαιτήσεις της τουριστικής σεζόν, όσο και στις καθημερινές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Το επόμενο κρίσιμο βήμα στην πολύχρονη έρευνα για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν αναμένεται την ερχόμενη Τρίτη, 11 Αυγούστου, όταν η 46χρονη κατηγορούμενη θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας για να απολογηθεί. Η 46χρονη, η οποία εκδόθηκε από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα, οδηγήθηκε χθες Παρασκευή στην Ευελπίδων υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και φορώντας αλεξίσφαιρο γυλαίκο. Ενώπιον της Τρίτης τακτικής ανακρίτριας ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία της. Μετά την ολοκλήρωση ωστόσο της διαδικασίας χθες ο συνηγορός της υποστήριξε ότι η εντολέας του δηλώνει από την πρώτη στιγμή αθώα και αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή στη φωνική επίθεση. Άνοιξε χθες Παρασκευή τις πύλες της η μεγάλη έκθεση εξωστρέφειας τοπικής παραγωγής πολιτισμού και δημιουργίας Γύμνιλο Ποτάμου 2026, η οποία φιλοξενείται στην πλατεία του Δημαρχείου στο Πέραμα έως και αύριο Κυριακή 9 Αυγούστου. Σήμερα Σάββατο στις 7.30 το Περιφερειακό Τμήμα Ρεθύμνου του Σώματος Σαμαριτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θα πραγματοποιήσει παρουσίαση και πρακτικές επίδειξης πρώτων βοηθειών, ενώ το βράδυ τη σκητάλη παίρνει η τραγουδίστρια Ήβη Αδάμου. Η διοργάνωση ολοκληρώνεται αύριο Κυριακή με αφιέρωμα στην παραδοσιακή φαντική τέχνη, ζωντανή επίδειξη στον αργαλιό από τον υφαντουργό Μανώλη Κουράτορα και μεγάλη κριτική μουσική βραδιά με τον Πέτρο Μαρούλη και τον Όμιλο Βρακοφόρων Κρήτης. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αύγουστου στο ιερό προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής στον Παλίμηλο Ποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 6 έως τις 9 το βράδυ ρήξη ομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός καιρή παράκληση. Έτριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 28 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 28 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Σάββατο 8 Αυγούστου 2026.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο Πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
4: Ο επαγγελματισμός,
5: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
4: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
5: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
4: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
5: αγρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
4: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340 22181.
5: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά, λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340 22055.
7: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 526.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
2: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
1: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
2: Κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
1: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
2: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
1: Κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
2: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
3: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22-007.
2: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
3: Μωρομάντιλα Baby Care με 99% νερό, συσκευασία τριών τεμαχίων, 2,19. Αποσμητικό νοξίμα ρολών, 2,49. Αφρόλουτρο Λουξ, 2,78. Υγρό πιάτο Νάβα Περλέ, 900 ml, 1,99. Σκόνη πλυντηρίου Αριέλ, 42 μεζούρων, 10,65.
2: Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στον Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
4: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
5: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
4: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
5: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
4: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
2: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές, οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
4: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
2: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
3: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
2: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
4: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
3: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Προσφορές. Αφρόλουτρο Βιντάλ διάφορα αρώματα 750 ml, συσκευασία 1-1 δώρο, 3,80. Κοτομπουκέ Σιφαντή, συσκευασία 1 κιλού, 7,80. Γραβιέρα Ένωσης Αλφα Ποιότητας, 12,90 το κιλό. Παγωτό Κρικρί οικογενειακό 3 λίτρων, 7,95. Γάλα Νουνού Family 1,5 λίτρου, 2,48. Ψωμί του Τόστ Καραμολέγκος 680 γραμμαρίων, 1,25. Λίπτονα Ιστήρο Δάκινο και Λεμόνι 330 ml, συσκευασία 6 τεμαχίων, 3,70. Μπύρα Φίξ κουτί 330 ml συσκευασία 8-4 δώρο, 7,48. Θράψαλο Ροδέλα Δασκαλάκι 425 γραμμαρίων, 3,74. Καρπούζι 28 λεπτά το κιλό. Φυστικό ψυχαψημένη λατισμένη 500 γραμμαρίων, 1,65. Έντλες χαρτί κουζίνα τρίφυλλο 2,30. Νεσκαφέ Κλασίκ 200 γραμμαρίων, 5,64. Και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Η πολιτιστική κίνηση Μαργαριτών διοργανώνει κριτική χωρεσπερίδα το Σάββατο 15 Αυγούστου με τον Πέτρο Μαργαριτών.

Ο Πέτρος Μαρούλης και το συγκρότημά του στις Μαργαρίτες το Σάββατο 15 Αυγούστου. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 697 0622 8.

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Ρίζικες αλλαγές, αυστηρότερους ελέγχους και βαριές καμπάνες φέρνει το νέο πλαίσιο για την υποβολή της ενίας αίτησης ενίσχυσης για το έτος 2026. Σύμφωνα με την πρόσφατη εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, χιλιάδες παραγωγοί και κτηνοτρόφοι βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με τον κίνδυνο μερικής υλικής απώλειας των κοινοτικών τους ενισχύσεων, καθώς το σύστημα κλειδώνει μέσα από αυτόματες ψηφιακές διασταυρώσεις. Το νέο καθεστώς βάζει στο στόχαστρο την παρανομία και τα λάθη, καθιστώντας σαφές ότι η εποχή των εικονικών δηλώσεων έχει περάσει εν επιστρεπτή. Είναι οι κανόνες συναμήλικτοι για όσους επιχειρήσουν να λιώσουν τα στοιχεία της παραγωγής τους. Συγκεκριμένα, άμεσο κίνδυνο περικοπών ή πλήρους αποκλεισμό αντιμετωπίζουν παραγωγοί που εμφανίζουν ανακριβείς εκτάσεις ή ανύπαρκτο ζωικό κεφάλαιο με σκοπό να αυξήσουν το ποσό της ενίσχυσης. Όσοι δεν συμμορφώνονται με τα αυστηρά περιβαλλοντικά και υγειονομικά κριτήρια που επιβάλλει η νέα κοινή αγροτική πολιτική και όσοι έχουν αποκλείσεις εκτάσεων. Η πολιτική προστασία περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Σάββατο η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών ενώπιση του επαπειλούμενου κινδύνου. Για το λόγο αυτό καλούνται και οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Στην κορύφωση της τουριστικής σεζόν, το σύστημα υγείας και στην Κρήτη βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση. Ο όγκος των επισκεπτών, σε συνδυασμό με τις τακτικές και έκτακτες ανάγκες περίθαλψης του τοπικού πληθυσμού, δημιουργεί καθημερινά ιδιαίτερα δύσκολες στα ήδη υποστελεχωμένα νοσοκομεία. Η κίνηση στα τμήματα επειγόντων περιστατικών καταγράφει κατακόρυφη αύξηση. Το ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό λειτουργώντας υπό καθεστώς χρόνιας υποστελέχωσης καλείται να διαχειριστεί ένα δυσανάλογα μεγάλο φόρτο εργασίας. Η κατάσταση αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο την επιτακτική ανάγκη για άμεση ενίσχυση των δομών υγείας με μόνιμο προσωπικό και πόρους, προκειμένου το σύστημα να μπορεί να ανταποκρίνεται με επάρκεια τόσο στις αυξημένες απαιτήσεις της τουριστικής σεζόν, όσο και στις καθημερινές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Το επόμενο κρίσιμο βήμα στην πολύχρονη έρευνα για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν αναμένεται την ερχόμενη Τρίτη, 11 Αυγούστου, όταν η 46χρονη κατηγορούμενη θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας για να απολογηθεί. Η 46χρονη, η οποία εκδόθηκε από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα, οδηγήθηκε χθες Παρασκευή στην Ευελπίδων υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και φορώντας αλεξίσφαιρο γυλαίκο. Ενώπιον της Τρίτης τακτικής ανακρίτριας ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία της. Μετά την ολοκλήρωση ωστόσο της διαδικασίας χθες ο συνηγορός της υποστήριξε ότι η εντολέας του δηλώνει από την πρώτη στιγμή αθώα και αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή στη φωνική επίθεση. Άνοιξε χθες Παρασκευή τις πύλες της η μεγάλη έκθεση εξωστρέφειας τοπικής παραγωγής πολιτισμού και δημιουργίας Γύμνιλο Ποτάμου 2026, η οποία φιλοξενείται στην πλατεία του Δημαρχείου στο Πέραμα έως και αύριο Κυριακή 9 Αυγούστου. Σήμερα Σάββατο στις 7.30 το Περιφερειακό Τμήμα Ρεθύμνου του Σώματος Σαμαριτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θα πραγματοποιήσει παρουσίαση και πρακτικές επίδειξης πρώτων βοηθειών, ενώ το βράδυ τη σκητάλη παίρνει η τραγουδίστρια Ήβη Αδάμου. Η διοργάνωση ολοκληρώνεται αύριο Κυριακή με αφιέρωμα στην παραδοσιακή υφαντική τέχνη, ζωντανή επίδειξη στον αργαλιό από τον υφαντουργό Μανώλη Κουράτορα και μεγάλη κριτική μουσική βραδιά με τον Πέτρο Μαρούλη και τον Όμιλο Βρακοφόρων Κρήτης. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου, στο ιερό προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής στον Παλιμήλο Ποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 στις 12 το μεσημέρι και από τις 6 έως τις 9 το βράδυ ρήξη ομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός καιρή παράκληση. Έθριο σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 28 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 28 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Σάββατο 8 Αυγούστου 2026.
3: Θέλετε Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ. Ελάτε στο Boom Balloon.
4: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
3: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
4: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
3: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
4: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
5: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μυλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
6: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
7: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
6: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
7: Κατάλαβα, θες κούρεμα.
6: Ορίστε.
7: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
3: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
7: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
8: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834-020-500. Αγγλικά, Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
5: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
4: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
5: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
4: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
6: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
7: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού? Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
2: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
8: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
2: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
8: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
2: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθιμού Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
8: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
6: Κρητική Χορεσπερίδα στα Μουρτζανάμιλο ποτάμου την Δευτέρα 10 Αυγούστου με τον Κωστή και τον Γιώργο Σαριδάκη.
9: Δεν είναι μάχη ο έρωτας ή πόλεμος που λένε.
6: Ο Κωστής και ο Γιώργος Σαριδάκης με το συγκρότημά τους στα Μουρτζανά την Δευτέρα 10 Αυγούστου στο νέο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου δίπλα στην Πυροσβεστική. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6942-539-942.
9: Αφού δεν το νιώσα ποτέ, πώς μ' άφησε σημάδι.
6: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Εξάντη διοργανώνει χορεσπερίδα με ζωντανή λαϊκή μουσική με τον Βαλεντίνο το Σάββατο 15 Αυγούστου. Χορεσπερίδα στον Εξάντη το Σάββατο 15 Αυγούστου με τον Βαλεντίνο και την Ελευθερία Αγαπάκη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6975 936 640.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 10. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Ρίζικες αλλαγές, αυστηρότερους ελέγχους και βαριές καμπάνες φέρνει το νέο πλαίσιο για την υποβολή της ενίας αίτησης ενίσχυσης για το έτος 2026. Σύμφωνα με την πρόσφατη εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, χιλιάδες παραγωγοί και κτηνοτρόφοι βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με τον κίνδυνο μερικής ιολικής απώλειας των κοινοτικών τους ενισχύσεων, καθώς το σύστημα κλειδώνει μέσα από αυτόματες ψηφιακές διασταυρώσεις. Το νέο καθεστώς βάζει στο στόχαστρο την παρανομία και τα λάθη, καθιστώντας σαφές ότι η εποχή των εικονικών δηλώσεων έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Είναι οι κανόνες συναμήλικτοι για όσους επιχειρήσουν να αλλοιώσουν τα στοιχεία της παραγωγής τους. Συγκεκριμένα, άμεσο κίνδυνο περικοπών ή πλήρους αποκλεισμό αντιμετωπίζουν παραγωγοί που εμφανίζουν ανακριβείς εκτάσεις ή ανύπαρκτο ζωικό κεφάλαιο με σκοπό να αυξήσουν το ποσό της ενίσχυσης. Όσοι δεν συμμορφώνονται με τα αυστηρά περιβαλλοντικά και υγειονομικά κριτήρια που επιβάλλει η νέα κοινή αγροτική πολιτική και όσοι έχουν αποκλείσεις εκτάσεων. Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Σάββατο η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν ώψη του επαπειλούμενου κινδύνου. Για το λόγο αυτό καλούνται και οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Στην κορύφωση της τουριστικής σεζόν, το σύστημα υγείας και στην Κρήτη βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση. Ο όγκος των επισκεπτών, σε συνδυασμό με τις τακτικές και έκτακτες ανάγκες περίθαλψης του τοπικού πληθυσμού, δημιουργεί καθημερινά ιδιαίτερα δύσκολες στα ήδη υποστελεχωμένα νοσοκομεία. Η κίνηση στα τμήματα επειγόντων περιστατικών καταγράφει κατακόρυφη αύξηση. Το ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό λειτουργώντας υπό καθεστώς χρόνιας υποστελέχωσης καλείται να διαχειριστεί ένα δυσανάλογα μεγάλο φόρτο εργασίας. Η κατάσταση αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο την επιτακτική ανάγκη για άμεση ενίσχυση των δομών υγείας με μόνιμο προσωπικό και πόρους, προκειμένου το σύστημα να μπορεί να ανταποκρίνεται με επάρκεια τόσο στις αυξημένες απαιτήσεις της τουριστικής σεζόν, όσο και στις καθημερινές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Το επόμενο κρίσιμο βήμα στην πολύχρονη έρευνα για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν αναμένεται την ερχόμενη Τρίτη, 11 Αυγούστου, όταν η 46χρονη κατηγορούμενη θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας για να απολογηθεί. Η 46χρονη, η οποία εκδόθηκε από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα, οδηγήθηκε χθες Παρασκευή στην Ευελπίδων υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και φορώντας αλεξίσφαιρο γυλαίκο. Ενώπιον της Τρίτης τακτικής ανακρίτριας ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία της. Μετά την ολοκλήρωση ωστόσο της διαδικασίας χθες ο συνηγορός της υποστήριξε ότι η εντολέας του δηλώνει από την πρώτη στιγμή αθώα και αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή στη φωνική επίθεση. Άνοιξε χθες Παρασκευή τις πύλες της η μεγάλη έκθεση εξωστρέφειας τοπικής παραγωγής πολιτισμού και δημιουργίας Γύμνιλο Ποτάμου 2026, η οποία φιλοξενείται στην πλατεία του Δημαρχείου στο Πέραμα έως και αύριο Κυριακή 9 Αυγούστου. Σήμερα Σάββατο στις 7.30 το Περιφερειακό Τμήμα Ρεθύμνου του Σώματος Σωμαρητών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θα πραγματοποιήσει παρουσίαση και πρακτικές επίδειξης πρώτων βοηθειών, ενώ το βράδυ τη σκητάλη παίρνει η τραγουδίστρια Ήβη Αδάμου. Η διοργάνωση ολοκληρώνεται αύριο Κυριακή με αφιέρωμα στην παραδοσιακή υφαντική τέχνη, ζωντανή επίδειξη στον αργαλιό από τον υφαντουργό Μανώλη Κουράτορα και μεγάλη κριτική μουσική βραδιά με τον Πέτρο Μαρούλη και τον Όμιλο Βρακοφόρων Κρήτης. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αύγουστου στο ιερό προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής στον Παλιμήλο Ποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 στις 12 το μεσημέρι και από τις 6 ως τις 9 το βράδυ ρήξη ομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός καιρή παράκληση. Έθριο σημειώνεται καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 28 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 28 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Σάββατο 8 Αυγούστου 2026.
2: Τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
6: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
5: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
6: Φυτιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
5: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
6: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340 22304.

0: γιατί σ' αγαπώ.
1: You're my lover, undercover. Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε. Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
4: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικού στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310526.
5: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.
7: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmo Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-20500. Αγγλικά Cosmo Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.
3: Η πολιτιστική κίνηση Μαργαριτών διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα το Σάββατο 15 Αυγούστου με τον Πέτρο

Καλησπέρα. Ο Πέτρος Μαρούλης και το συγκρότημά του στις Μαργαρίτες το Σάββατο 15 Αυγούστου. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 697 0622 8.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Ρίζικες αλλαγές, αυστηρότερους ελέγχους και βαριές καμπάνες φέρνει το νέο πλαίσιο για την υποβολή της ενίας αίτησης ενίσχυσης για το έτος 2026. Σύμφωνα με την πρόσφατη εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, χιλιάδες παραγωγοί και κτηνοτρόφοι βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με τον κίνδυνο μερικής ιολικής απώλειας των κοινοτικών τους ενισχύσεων, καθώς το σύστημα κλειδώνει μέσα από αυτόματες ψηφιακές διασταυρώσεις. Το νέο καθεστώς βάζει στο στόχαστρο την παρανομία και τα λάθη, καθιστώντας σαφές ότι η εποχή των εικονικών δηλώσεων έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Είναι οι κανόνες συναμήλικτοι για όσους επιχειρήσουν να αλλοιώσουν τα στοιχεία της παραγωγής τους. Συγκεκριμένα, άμεσο κίνδυνο περικοπών ή πλήρους αποκλεισμού αντιμετωπίζουν παραγωγοί που εμφανίζουν ανακριβείς εκτάσεις ή ανύπαρκτο ζωικό κεφάλαιο με σκοπό να αυξήσουν το ποσό της ενίσχυσης. Όσοι δεν συμμορφώνονται με τα αυστηρά περιβαλλοντικά και υγειονομικά κριτήρια που επιβάλλει η νέα κοινή αγροτική πολιτική και όσοι έχουν αποκλείσεις εκτάσεων. Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Σάββατο η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4, δηλαδή πολύ ψηλός. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το ανάγκαιο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν ώψη του επαπειλούμενου κινδύνου. Για το λόγο αυτό καλούνται και οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Στην κορύφωση της τουριστικής σεζόν, το σύστημα υγείας και στην Κρήτη βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση. Ο όγκος των επισκεπτών, σε συνδυασμό με τις τακτικές και έκτακτες ανάγκες περίθαλψης του τοπικού πληθυσμού, δημιουργεί καθημερινά ιδιαίτερα δύσκολες στα ήδη υποστελεχωμένα νοσοκομεία. Η κίνηση στα τμήματα επειγοντών περιστατικών καταγράφει κατακόρυφη αύξηση. Το ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό λειτουργώντας υπό καθεστώς χρόνιας υποστελέχωσης καλύτερα να διαχειριστεί ένα δυσανάλογα μεγάλο φόρτο εργασίας. Η κατάσταση αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο την επιτακτική ανάγκη για άμεση ενίσχυση των δομών υγείας με μόνιμο προσωπικό και πόρους, προκειμένου το σύστημα να μπορεί να ανταποκρίνεται με επάρκεια τόσο στις αυξημένες απαιτήσεις της τουριστικής σεζόν, όσο και στις καθημερινές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Το επόμενο κρίσιμο βήμα στην πολύχρονη έρευνα για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν αναμένεται την ερχόμενη Τρίτη, 11 Αυγούστου, όταν η 46χρονη κατηγορούμενη θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας για να απολογηθεί. Η 46χρονη, η οποία εκδόθηκε από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα, οδηγήθηκε χθες Παρασκευή στην Ευελπίδων υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και φορώντας αλεξίσφαιρο γυλαίκο. Ενώπιον της Τρίτης τακτικής ανακρίτριας ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία της. Μετά την ολοκλήρωση ωστόσο της διαδικασίας χθες ο συνηγορός της υποστήριξε ότι η εντολέας του δηλώνει από την πρώτη στιγμή αθώα και αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή στη φωνική επίθεση. Άνοιξε χθες Παρασκευή τις πύλες της η μεγάλη έκθεση εξωστρέφειας τοπικής παραγωγής, πολιτισμού και δημιουργίας Γύμνιο Ποτάμου 2026, η οποία φιλοξενείται στην πλατεία του Δημαρχείου στο Πέραμα έως και αύριο Κυριακή 9 Αυγούστου. Σήμερα Σάββατο στις 7.30 το Περιφερειακό Τμήμα Ρεθύμνου του Σώματος Σαμαριτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θα πραγματοποιήσει παρουσίαση και πρακτικές επίδειξης πρώτων βοηθειών, ενώ το βράδυ τη σκητάλη παίρνει η τραγουδίστρια Ήβη Αδάμου. Η διοργάνωση ολοκληρώνεται αύριο Κυριακή με αφιέρωμα στην παραδοσιακή υφαντική τέχνη, ζωντανή επίδειξη στον αργαλιό από τον υφαντουργό Μανώλη Κουράτορα και μεγάλη κριτική μουσική βραδιά με τον Πέτρο Μαρούλη και τον Όμιλο Βρακοφόρων Κρήτης. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής στον Παλιμήλο Ποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 6 έως τις 9 το βράδυ ρήξη ομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εισπερινός καιρή παράκληση. Έθριος σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 28 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 28 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Σάββατο 8 Αυγούστου 2026.
3: Whoa! τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου. Ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
4: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
3: Ας πω, όπου και να πάει κανείς, είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
4: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
3: Ορίστε.
4: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
5: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
6: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

راهو يعمل عند المؤسسة.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι μία. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Ρίζικες αλλαγές, αυστηρότερους ελέγχους και βαριές καμπάνες φέρνει το νέο πλαίσιο για την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης για το έτος 2026. Σύμφωνα με την πρόσφατη εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, χιλιάδες παραγωγοί και κτηνοτρόφοι βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με τον κίνδυνο μερικής ιολικής απώλειας των κοινοτικών τους ενισχύσεων, καθώς το σύστημα κλειδώνει μέσα από αυτόματες ψηφιακές διασταυρώσεις. Το νέο καθεστώς βάζει στο στόχαστρο την παρανομία και τα λάθη, καθιστώντας σαφές ότι η εποχή των εικονικών δηλώσεων έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Είναι οι κανόνες είναι αμήλικτοι για όσους επιχειρήσουν να λιώσουν τα στοιχεία της παραγωγής τους. Συγκεκριμένα, άμεσο κίνδυνο περικοπώνει πλήρους αποκλεισμό αντιμετωπίζουν παραγωγοί που εμφανίζουν ανακριβείς εκτάσεις ή ανύπαρκτο ζωικό κεφάλαιο με σκοπό να αυξήσουν το ποσό της ενίσχυσης. Όσοι δεν συμμορφώνονται με τα αυστηρά περιβαλλοντικά και υγειονομικά κριτήρια που επιβάλλει η νέα κοινή αγροτική πολιτική και όσοι έχουν αποκλείσεις εκτάσεων. Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Σάββατο η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το ανάγκαιο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν ώψη του επαπειλούμενου κινδύνου. Για το λόγο αυτό καλούνται και οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Στην κορύφωση της τουριστικής σεζόν, το σύστημα υγείας και στην Κρήτη βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση. Ο όγκος των επισκεπτών, σε συνδυασμό με τις τακτικές και έκτακτες ανάγκες περίθαλψης του τοπικού πληθυσμού, δημιουργεί καθημερινά ιδιαίτερα δύσκολες στα ήδη προστελεχωμένα νοσοκομεία. Η κίνηση στα τμήματα επειγόντων περιστατικών καταγράφει κατακόρυφη αύξηση. Το ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό λειτουργώντας υπό καθεστώς χρόνιας υποστελέχωσης καλύτερα να διαχειριστεί ένα δυσανάλογα μεγάλο φόρτο εργασίας. Η κατάσταση αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο την επιτακτική ανάγκη για άμεση ενίσχυση των δομών υγείας με μόνιμο προσωπικό και πόρους, προκειμένου το σύστημα να μπορεί να ανταποκρίνεται με επάρκεια τόσο στις αυξημένες απαιτήσεις της τουριστικής σεζόν, όσο και στις καθημερινές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Το επόμενο κρίσιμο βήμα στην πολύχρονη έρευνα για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν αναμένεται την ερχόμενη Τρίτη, 11 Αυγούστου, όταν η 46χρονη κατηγορούμενη θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας για να απολογηθεί. Η 46χρονη, η οποία εκδόθηκε από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα, οδηγήθηκε χθες Παρασκευή στην Ευελπίδων υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και φορώντας αλεξίσφαιρο γυλαίκο, ενώπιον της Τρίτης τακτικής ανακρίτριας, γιατί συγκέλαβε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία της. Μετά την ολοκλήρωση ωστόσο της διαδικασίας χθες ο συνηγορός της υποστήριξε ότι η εντολέας του δηλώνει από την πρώτη στιγμή αθώα και αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή στη φωνική επίθεση. Άνοιξε χθες Παρασκευή τις πύλες της η μεγάλη έκθεση εξωστρέφειας τοπικής παραγωγής πολιτισμού και δημιουργίας Γύμνιλο Ποτάμου 2026, η οποία φιλοξενείται στην πλατεία του Δημαρχείου στο Πέραμα έως και αύριο Κυριακή 9 Αυγούστου. Σήμερα Σάββατο στις 7.30 το Περιφερειακό Τμήμα Ρεθύμνου του Σώματος Αμαρητών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θα πραγματοποιήσει παρουσίαση και πρακτικές επίδειξης πρώτων βοηθειών, ενώ το βράδυ τη σκητάλη παίρνει η τραγουδίστρια Ήβη Αδάμου. Η διοργάνωση ολοκληρώνεται αύριο Κυριακή με αφιέρωμα στην παραδοσιακή φαντική τέχνη, ζωντανή επίδειξη στον αργαλιό από τον υφαντουργό Μανώλη Κουράτορα και μεγάλη κριτική μουσική βραδιά με τον Πέτρο Μαρούλη και τον Όμιλο Βρακοφόρων Κρήτης. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αύγουστου στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής στον Παλιμήλο Ποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 6 έως τις 9 το βράδυ ρήξη ομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός καιρή παράκληση. Έτριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 28 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 28 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Σάββατο 8 Αυγούστου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 3. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Ρίζικες αλλαγές, αυστηρότερους ελέγχους και βαριές καμπάνες φέρνει το νέο πλαίσιο για την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης για το έτος 2026. Σύμφωνα με την πρόσφατη εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, χιλιάδες παραγωγοί και κτηνοτρόφοι βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με τον κίνδυνο μερικής ιολικής απώλειας των κοινοτικών τους ενισχύσεων, καθώς το σύστημα κλειδώνει μέσα από αυτόματες ψηφιακές διασταυρώσεις. Το νέο καθεστώς βάζει στο στόχαστρο την παρανομία και τα λάθη, καθιστώντας σαφές ότι η εποχή των εικονικών δηλώσεων έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Είναι οι κανόνες είναι αμήλικτοι για όσους επιχειρήσουν να λιώσουν τα στοιχεία της παραγωγής τους. Συγκεκριμένα, άμεσο κίνδυνο περικοπών ή πλήρους αποκλεισμού αντιμετωπίζουν παραγωγοί που εμφανίζουν ανακριβείς εκτάσεις ή ανύπαρκτο ζωικό κεφάλαιο με σκοπό να αυξήσουν το ποσό της ενίσχυσης. Όσοι δεν συμμορφώνονται με τα αυστηρά περιβαλλοντικά και υγειονομικά κριτήρια που επιβάλλει η νέα κοινή αγροτική πολιτική και όσοι έχουν αποκλείσεις εκτάσεων. Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Σάββατο η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το ανάγκαιο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν ώψη του επαπειλούμενου κινδύνου. Για το λόγο αυτό καλούνται και οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Στην κορύφωση της τουριστικής σεζόν, το σύστημα υγείας και στην Κρήτη βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση. Ο όγκος των επισκεπτών, σε συνδυασμό με τις τακτικές και έκτακτες ανάγκες περίθαλψης του τοπικού πληθυσμού, δημιουργεί καθημερινά ιδιαίτερα δύσκολες στα ήδη υποστελεχωμένα νοσοκομεία. Η κίνηση στα τμήματα επειγοντών περιστατικών καταγράφει κατακόρυφη αύξηση. Το ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό λειτουργώντας υπό καθεστώς χρόνιας υποστελέχωσης καλύτερα να διαχειριστεί ένα δυσανάλογα μεγάλο φόρτο εργασίας. Η κατάσταση αυτή επαναφέρει στο